0: τηλέφωνο χωρίς ρυθμό.
1: Δεν γίνεται.
2: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.

0: μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
1: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
2: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
3: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
5: Τι είναι αυτό να είναι τώρα, τι έπαθες με
6: το... Ναι, ο Ουγγαρέζος, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
4: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
3: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
4: Βασίλης Φορτούνης, ο μούτσος.
7: Αθηνά Φαλίδου, ολοστρόμος.
8: Το ρυθμό 949.
9: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
3: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
10: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
11: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πολύ, πολύ καλύτερα νομίζω, με πολύ λιγότερο άγχος και πολύ πιο οργανωμένοι σήμερα. Αλλά δεν ξέρω αν μας θέλω οργανωμένους.
12: Τι ήθελες, το χθεσινό που τρέμαμε?
13: Όχι, όχι, καλύτερα στο χήμα.
3: Ναι, ρε, θέλω χήμα, θέλω χήμα. Και εσείς όπως ξυπνάτε να έρχεστε, να ανοίγετε τα ραδιοφωνά σας. Και εγώ κάνω να ξέρετε λίγο έτσι κατασκοπία ερχόμενος. Δεν το θέλω τόσο οργανωμένο. Είναι πολύ οργανωμένοι, άρα και αγχωμένοι,
12: ναι.
3: Άρα και στημένοι.
13: Έχεις δίκιο.
3: Εμείς στημένοι μόνο άμα θέλουμε.
13: Μπράβο. Και σε όποια στάση θέλουμε.
3: Βασιλή, μ' αρέσει τρόπος που σκέφτεσαι.
13: Εγώ παιδιά ακούω και αντιδρώ. Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Γκαρέζος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Καλημέρα σας. Και ο Αλέξανδρος μου είπε να μην πολύ λέω το επίθετο, ότι δεν θέλει. Μου έκανε παρατήρηση.
14: Τον είπες?
3: Τον είπα πρώτο.
12: Έλα, και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Καλημέρα σας, χειρότερη από ποτέ. Κάθε εκπομπή θέλουμε να είναι χειρότερη, έτσι ώστε να νιώθετε κι εσείς την ανάγκη να έρθετε να μπείτε και να μας βοηθήσετε. Αλλά μην το κάνετε, ελάτε να βουλιάξουμε. Σήμερα που είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου, να σας πω ότι είναι τα γενέθλια της Παναγίας.
13: Όπως
3: το είπα και από χθες. Και γιορτάζουν πάλι οι Δέσποινες, οι Μαρίες κτλ. Και οι Τσαμπίκοι. Για την ακρίβεια.
13: Δεν λέγαμε για το Τσαμπίκο Ρούφα.
3: Ο Τσαμπίκος Ρούφας δεν έλεγα τίποτα άλλο. Δέσποινα Καλαμιώτισσα, να η Καλαμιώτου. Είναι Παναγία τελικά. Στην Ερμού.
12: Μπράβο. Άρα θα έχει πανηγύρι σήμερα.
13: Στην Ερμού.
3: Στην Ερμού έχει κάθε μέρα πανηγύρι.
12: Καλά, ναι, αλλά θέλω να πω στην εκκλησία.
3: Γεγονό. Καλαμία Μαρία, Μαριέτα Μαριανό, Μαριανή Μάριο Παναγιώτη, Παναγιώτα Τσαμπίκο και Τσαμπίκα. Ορίστε.
13: Πόσες... Και Δέσποινες γιορτάζουν σήμερα. Πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Μαρίες οι Δέσποινες, ρε παιδιά?
3: Πάμε να το μετρήσουμε. 15 Αύγουστο που είναι η κοίμηση Θεοτόκου.
12: Ναι.
3: Είναι τα εσόδια που είναι 21 Νοεμβρίου που είναι η αφιέρωση τη Παναγία από τη μητέρα τη την.
13: Αχ, καλά τώρα. Εμένα βρήκε.
3: Γιορτάζει 9 Δεκεμβρίου.
12: 9 Δεκεμβρίου. Όχι, ποιο είναι Νίκο.
3: Η μάνα τη Παναγία θέλει ο Νίκο. Ωραία. Δεν πάει καθόλου καλά αυτό, δεν θα αρέσει καθόλου.
13: Όχι, ρε,
3: στην εγγύησα κυβέρνηση φασιστών στην Γερμανία αυτό που είπε. Καθόλου δεν του αρέσει.
13: Άνοιξε θέμα τώρα.
12: Τι ήταν και αυτό τώρα.
3: Θα τα πούμε αργότερα, γιατί είναι το συχτήρι. Άλλο συχτήρι είχαμε στο μυαλό μα, αλλά επειδή πραγματικά έχει θορυβηθεί και θα είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε και λίγο σοβαρά σε αυτή την εκπομπή. Γιατί είναι σοβαρά και εμεί είμαστε οι ναυαγοί που κάνουμε πλάκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανησυχούμε για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μα. Λοιπόν, ανησυχεί όλη η Ευρώπη. Έχουν βγει οι Γερμανοί στους δρόμους στο Βερολίνο, γιατί ξεκάθαρα σε ένα κρατήριο όχι αμεληταίο, 2 εκατομμύρια κατοίκους έχει. Είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Τώρα μου ζητάτε πώς λέγεται, δεν το έχω το όνομα του.
13: Και πήρε και μεγάλο ποσοστό.
3: 44%.
13: 54%.
3: 2 εκατομμύρια κάτοικοι. Μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για απλώς ένα κόμμα που φλερτάρει με τον εθνικισμό. Είναι ξεκάθαρο ναζιστικό. Δηλαδή, λέει, πρέπει να αναθεωρήσουμε την ιστορία μας. Δεν ήταν τόσο κακοί οι φασίστες, ή οι ναζί, συγγνώμη. Απαγορεύει φυσικά μπούργκες, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, δίνει έμφαση στην πυρηνική οικογένεια και αούα. Και γενικά, κανονικά, υπερτερεί το γένος το γερμανικό από όλων των υπολείπων, όλα αυτά τα ωραία, τα είναι όμορφα, τα οποία οδήγησαν την παγκόσμια πραγματικότητα στον κατήφορο.
13: Είναι μια γενικότερη τάση αυτή τώρα η άνοδος της ακροδεξιάς. Και στην Ιταλία έχουμε δει τα ίδια, και στην Ισπανία και στη Γαλλία.
3: Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας? Ότι δεν έχει, αυτό το κρατήδιο σου λέει, δεν έχει μετανάστες. Δηλαδή δεν είναι ότι ζοριστήκανε από την ύπαρξη μεταναστών
12: να
3: και γίνανε.
12: Κάτι νιώσανε αλλαγή στη ζωή του.
3: Το κάνουν από μόνοι του. Φυσικά ευρωσκεπτικισμός έξω από την Ευρώπη, μόνοι μας, Μάρκο. Τελείωσε. Όχι, είσαι Φερλή. Όχι, ευρώ.
12: Εννοείς το νόμισμα.
3: Ναι.
12: Απίστευτο ρε.
13: Α, δεν είμαστε καλά.
3: Άνω τελεία, το είπα το συχτήρι της ημέρας. Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 και ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, γιατί εδώ είμαστε η γωνιά που μαζευόμαστε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη και είπες. Όχι ήπιες, είπες.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο ρυθμό 949. Καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε Βασίλη. Βασίλης Φορτούνης, παιδιά, άνοιξε έτσι με αυτόν τον πολύ ραδιοφωνικό τρόπο έτσι. Και όμορφο. Με μια βελούδινη, θα έλεγε κάποιος, χρειά το όν μας. Η Αθηνά Αφαλίδου είναι έτοιμη. Μασουλάει τον αντιχειρά της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
2: Σκέφτομαι τα νέα που έρχονται τώρα.
1: Να έρθουν τότε. Κυρίες και κύριοι ακροατές του ρυθμού 949 και των πρωινών ναυαγίων, καλή σας ημέρα. Τη δική του απάντηση έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στην κριτική ότι δεν σεβάστηκε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς θα βγει ο ίδιος ντυμένος στρατιλάτης και πάνω στο βουκεφάλα θα ερμηνεύσει όλο το λαϊκό μέρος της συναυλίας. Μπράβο Αντώνη, τους ρούμποσες.
0: Σάλο προκάλεσε η αλλαγή στην αποχώρηση, στην απόχρωση της καούκας του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς φαίνεται να αναπήδησε από το Α2 το κεραμιδί στο 4-2 με λιτζανία καζού. Κάποιοι μιλούν ήδη για σαμποτάζ από τους Ρεπουμπλικανούς, ο κομμωτής του δηλώνει αθώος.
2: Κρουασαντερί στο Παρίσι ανοίγει η Ιωάννα Τούνη. Αυτό είναι από μόνο του αρκετά αστείο. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο όπως είναι.
1: Κατοχύρωσε η ΕΡΤ το δεξί προφίλ του Χρήστου Φερεντίνου.
2: Μπράβο, τυχαία!
1: Για να μην το αντιγράψουν στο απέναντι στούντιο στις 3. Ήταν οι ειδήσεις των πρωινών ναυαγίων από το ρυθμό 949. Περισσότερες ειδήσεις αύριο μάλλον. Αυτά είναι, παιδιά, και έχουν προκύψει μέχρι αργά το βράδυ. Να ξέρετε ότι έχουν πάρει φωτιά τα γκρουπ εδώ της εκπομπής. Δεν ξέρω πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το μαλλί.
2: Ναι.
0: Έγινε κατά λάθος. Αυτή ήταν η απορία μου.
1: Μιλάμε για το μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είναι πιο πορτοκαλί, πιο κίτρινο.
2: Όχι, έχει κατέβει, έχει πάει στο μελιτζανί από το καρωτί.
0: Είναι πιο σκούρο. Δεν είναι αυτό τη γνωστή βαφή ξανθιά που έβαζε πολλά χρόνια.
2: Ήταν η γνωστή απόχρωση που έχουν τα γαριδάκια μια μεγάλη εταιρεία.
1: Μπράβο, λοιπόν, είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες.
2: Η απόχρωση έφυγε και έχει έρθει ένα μελιτζανί. Θα σα πω τι μπορεί να έχει γίνει. Τι φαντάζομαι εγώ. Το έχει πάθει μάνα μου. Κάτι πιτσιρίκια στα. Ελία. Στα σούπερ μάρκετ, παιδιά, έχουν βρει ένα παιχνίδι. Ήδη κάτι πιτσιρίκια και πάνε και ανοίγουν τα κουτιά από τις βαφές και αλλάζουν από μέσα τις αποχρώσεις.
0: Αυτό.
2: Παίρνει μάνα μου μία βαφή για να τα βάφει ξανθιά.
1: Τι εννοείς το κάνω, τι αναλάζουν τις αποχρώσεις.
2: Δηλαδή παίρνουν το ένα σωληνάριο της ξανθιάς βαφής και σου βάζουν μέσα ένα κόκκινο.
0: Καστανό.
2: Και πας εσύ να κάνεις τη μίξη.
1: Τι ωραίο κόλπο, αρέσει. Ωραίο ήταν αυτό.
2: Λοιπόν, και βγήκε ένα ροζ.
0: Αυτό θα έπαθε ο Έρμος.
2: Μπορεί να έγινε κάτι στην βαφή.
1: Πάντως θέλω να σας πω τα νέα από τη Νέα Υόρκη είναι ότι έχουν βγει καπέλα. Υπήρχαν καπέλα μάγκα, Make America Great Again, τα κόκκινα καπέλα αυτά, τα οποία πλέον είναι. Θυμάστε και τα καπέλα που φορούσαν στο γκολφ που είναι κενά από πάνω. Γύρω-γύρω, μπροστά το γύσο και πάνω τρύπα. Εκεί λοιπόν στην τρύπα έχουν έτοιμο μαλλί. Του Τραμπ, το ξανδό αυτό το κόκκινο.
2: Φανταστικό.
1: Ναι, και το φοράς όλο μαζί με το μαλλί.
2: Δεν πήρες τέτοιο καπέλο.
1: Όχι, το έχω πάρει για άλλους δώρο.
0: Και ο πρόεδρος φοράει καπέλο τώρα, ο Τραμπ ξέρει. Ο Τραμπ ξέρει, το φοράει ο ίδιος τον εαυτό του. Βεβαίως, κόκκινο.
1: Για να τι ωραία
2: που
1: περνάμε. Έχουν και τις εκλογές αυτή να ξέρετε τώρα, τα mid elections το Νοέμβριο. Κάθε στα μισά δηλαδή τσεκάρουν το εκλογικό σώμα αν τον θέλει ακόμα.
0: Φαντάζομαι θα του έρθει.
1: Ναι, θα του έρθει. Να του έρθει! Να του έρθει!
2: Κάτσε, μην εκπλαγούμε.
1: Κρουασαντερή Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι.
2: Φίλε στο Παρίσι. Τι θα πας να ανοίξει.
1: Εμένα μου το είπε ο Λουκάς ο Δελής εδώ, μου λέει είναι μια φίλη τη γυναίκα μου που μαζί το. Τέλος πάντων, την ξέρει τη φάση. Δεν είχε βγει ακόμη στα. Καλημέρα. Δεν είχε βγει ακόμη στα βιλαέτια, στα site. Και μετά βλέπω κρουασαντερή. Δηλαδή χάθηκαν τα μπουγατσάδικα στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να ανοίξουν.
2: Μια μπουγάτσα θα άνοιγα στο Παρίσι.
0: Αυτό θα έπρεπε να ανοίξει. Με μια ανιψιά τη.
2: Μια
0: εξαδέλφη της που μένει εκεί, οπότε με αφορμή αυτό θα συνεργαστούν.
1: Αυτό πρέπει να
2: πούμε καλές δουλειές, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: καλές δουλειές.
1: Να είναι καλά. Τι άλλο, Χρήστος Φερεντίνος, εχθές κάνανε πρεμιέρα στο στούντιο 4.
2: Ναι.
1: Και όντως τον υπολειπτομέα από τους μεγαλύτερους και καλύτερους παρουσιαστές Έλληνες. Έχει αυτό το θέμα με το, με το προφίλ ο Χρήστος.
2: Αλήθεια.
1: Μόνο αριστερό δεν το, προφίλ.
2: Δεν γράφτηκε τυχαία.
0: Δεν το είπαμε τυχαία δηλαδή.
1: Όχι.
0: Εγώ νόμιζα ή θέλαμε να πούμε κάτι.
1: Όχι, θυμηθείτε και το πρωινό που έκανε με τη Σύση εδώ στον Αντένα. Μόνο αριστερό προφίλ. Το κακό είναι ότι σε ξενίζει το στήσιμο. Διότι κάθεται. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης ο Κορδόνης
0: μας
1: ακούει. Ο Γιάννης μας ακούει. Ραδιοφωνατζής παλιός και πολύ καλό παιδί. Από αριστερά κάθεται ο Γιάννης εκεί που κάθεται συνήθως ο παρουσιαστής. Και εκεί που κάθεται το πάνελ, κάθεται η Κατερίνα και ο Χρήστος.
2: Ναι,
1: για
2: ναι,
1: να είναι ο Χρήστος αριστερό προφίλ.
0: Να σου πω λίγο κάτι όμως, και η Καραβάτο έχει αριστερό προφίλ.
2: Η Κατερίνα δεν έχει θέματα με το προφίλ.
0: Πάντως από εκεί καθόταν και στο κάθεται γενικά στις εκπομπές της.
1: Μπράβο. Μου θυμίζεις πάλι το Λιάγκα, πάλι όλα καταλήγουν στο Λιάγκα που χορεύει σαν να έχει δύο αριστερά πόδια.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να κάνει το έτο με τη Βανδύ. Γιατί η Βανδύ έχει το δεξί.
1: Ο Λιάγκα.
0: Όχι, ρε, ο Φερετίνο.
1: Να κάνει το έτο με τη Βανδύ που έχει δύο δεξιά πόδια. Πράγμα που μας φέρνει στο θέμα συζήτηση που αμέσως μετά θα πιάσουμε, ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης θα μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ. Είναι...
0: Ναι, είναι δεδομένο πλέον. Είναι.
1: Αγάπη.

0: Καλημέρα βρε παιδιά, Δημήτρη, Αθηνά, Βασίλη. Καλή αρχή στο καινούργιο σας ξεκίνημα και καλή σεζόν να έχουμε.
1: Έχουμε μηνύματα, παιδιά. Έχουμε εδώ πέρα εισερχόμενα.
2: Ρε παιδιά, εμένα είναι η αγαπημένη μου ερώτητα αυτή.
3: Πού ακούστε, ναι. Τις καλημέρες.
2: Έχουμε κι άλλο.
1: Έχουμε και το
2: να παίρνετε 6-9-37-9-49-949. Να αφήνετε τα ηχητικά σας να παίζουν στον αέρα, αλλά και τα μηνύματά σας ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα.
3: Έλα.
4: Την παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Αθηνά.
3: Έλα, Ελευθέρη.
2: Γεια σου, Ελευθέρη. Εμένα μου αρέσει πολύ το όνομα Ελευθέρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ωραίο.
2: Είναι ένα good feeling όνομα.
3: Ναι, γιατί ελευθερώνεσαι.
2: Ευχαριστώ.
3: Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί ελεύθερος για μια ζωή.
2: Ελευθερός. 6-9-37-9-49-9-49. Σε λίγο θα βάλουμε και το θέμα ημέρας. Δεν ξέρω αν θα σας συγκλίσω ή αν θα σας εμπνεύσω με το συχτήρι μου, αλλά τι συμβαίνει κάθε πρωί που ξυπνάμε. Κάποιοι, ρε παιδί μου, έχουμε μια λέξη στο στόμα. Κάποιοι έχουν μια σκέψη στο μυαλό. Σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Ξυπνάμε με ένα ζόρι, το λεγόμενο συχτήρι. Εγώ ξυπνώ μια βρισιά. Βέβαια, επειδή από εχθές χάρηκα πάρα πολύ που ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί και ειδικά με τη συνθήκη αυτή. Ναι. Με τον Βασίλη, τον Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου. Εδώ με τον Αλέξανδρο μας.
1: Βεβαίως τον Αλέξανδρο.
2: Δάμι, ορίστε το είπα, δεν πειράζει, θα στο λέω μια φορά την ώρα. Εντάξει, δεν ξύπνησα άσχημα σήμερα. Γενικά ξυπνάω με ένα μαμοσταυρίδι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, ένα
3: δεν
2: ωραίο.
3: Δεν ξύπνησε άσχημα, αλλά έχουμε δύο συχτήρια ήδη.
1: Δηλαδή, συχτήρι δεν έχουμε σήμερα.
2: Φυσικά και έχουμε.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σα μισώ, απάσια στροφάκια.
1: Ρίχτω.
2: Θέλω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που παίρνω έτσι, ναι, που βάζω τους ανθρώπους, τους χρωματίζω ή παίρνω.
3: Τους χωρίζει σε ομάδες, ας
2: ναι,
3: πούμε.
2: Δεν παίρνω χαρακώματα.
3: Okay.
2: Από την άλλη, παίρνω κιόλας.
1: Βεβαίως.
2: Τι θέλω να πω. Συχαίνομαι πραγματικά και θα το πω ευθαρσώς αυτούς που έχουν τη λεγόμενη ταινία, ρε παιδί μου. Όχι την ταινία στην πραγματικότητα που είναι ένα παράσιτο, αλλά αυτούς που τρώνε χωρίς να παχαίνουν. Και τρώνε πολύ, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ο Αλέξανδρος, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Τον βλέπεις. Τρως πολύ, ή άμα. Να σου το πω ένα από εδώ. Όσο τρως, δεν φαίνεται. Δεν μπορείς να φας όσο θες και δεν θα παχύνεις. Ισχύει. Ωραία. Εσένα λοιπόν, τι σ' αρέσει, τι απολαμβάνεις να τρως.
7: Από σπιτικά φαγητά λέμε τώρα ή.
2: Ποιο, γενικά.
3: Γενικά
2: σ' αρέσουν το junk ή σ' αρέσουν τα πιο υγιεινά.
3: Α, σ' αρέσει το junk.
1: Πώς γίνεται.
2: Μου κατέριψε το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι το εξής. Ότι αυτοί που έχουν το δώρο, το θείο δώρο,
3: να
2: τρώνε και να μην παχαίνουν, τους αρέσουν και τα υγιεινά. Δηλαδή το βίζα μασουλά ένα καρότο. Τα γάνει ξέρω εγώ μια σαλά. Και εμένα που παχαίνω με το νερό. Μου έχει δώσει ο Θεός την αγάπη στο junk
1: food.
2: Δεν θα έπρεπε για λόγους συμπαντικής ισορροπίας αυτός που δεν παχαίνει να του αρέσει το junk, οπότε να μην πιάνει τόπο, και εμένα που παχαίνω να μου αρέσουν τα υγιεινά.
1: Έχει σημασία η ποσότητα. Εμείς θα φάμε και μεγάλη ποσότητα. Μισό λεπτό. Θα φάμε και μεγάλη ποσότητα από junk. Θα φάμε και το γλυκό μετά. Για ρώτα τον Αλέξανδρο εδώ πέρα που τον έχουμε. Θα φάει πολύ ή θα φάει το μισό μπέρκερ και το επόμενο την επόμενη το βράδυ. Όχι, να σου πω. Δεν γίνεται.
7: Όχι, πιστέψτε με, δεν μου φαίνεται, αλλά τρώω.
3: Τρώει, ρε, αφού ξέρω.
1: Πώς γίνεται, ρε, παιδιά, δηλαδή και οι παραπάνω θερμίδες, δηλαδή μετά.
3: Όχι, παιδί μου, είναι το DNA του. Είναι ο οργανισμός του. Δεν έχει τάση για παχυσαρκία.
1: Κοίτα να δεις.
3: Ενώ εμείς, να φας και να μην φας το γλυκό και να φας μισό μπέργκερ, πάλι θα το δεις στην τσιγαριά την επόμενη μέρα. Ρε, φίλε, είναι κατάρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να χαρούμε ένα φαΐ. Βλέπουμε μια ταινία και δεν μπορούμε να φάμε ένα ποπκόρν. Από τις ενοχές μας βγαίνει από τη μύτη, μας βγαίνει ξινό. Το τρως και σε τρώει.
2: Στεναχωρήθηκε.
3: Ναι, ρε,
2: όχι, αγανάχτησε.
3: Εγώ έχω θέμα.
1: Μας μετέφερε.
2: Δεν έχω ξαναδεί έτσι.
3: Ναι, γιατί μου χτύπησε τώρα χορδί πάρα πολύ.
2: Ναι. Εμένα μου χτύπησε χορδί, γιατί ξέρεις τι κατάλαβα, Βασίλη.
1: Πες το μου.
2: Κάπως αυτοί τρώνε μαζί.
1: Το τσιμπάνε.
2: Είπε η Αθηνά για τον Αλέξανδρο. Λέγω, ξέρω, λέει, τρώει. Εμείς, γιατί δεν ξέρουμε, ας πούμε.
1: Εμείς γιατί δεν ξέρουμε.
2: Πηγαίνετε κάπου και τρώτε.
3: Το θέμα είναι ότι εγώ παχαίνω και αυτός μένει έτσι.

0: πολύ, μπάμπι μου. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το γράφουμε και σωστά. Ό,τι αναφορικό. Με υποδιαστολή και το τόνο είδες. Στο όμικρον, βέβαια.
1: Σωστά.
0: Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Αφαλίδου, εμείς είμαστε και εσείς είστε, όλοι είμαστε τα πρωινά ναυάγια. Δεν τρεπόμαστε να το παραδεχτούμε. Ενώνουμε τις μιζέριες μας ενδεχομένως ή και τις σκέψεις οι οποίες μας προβληματίζουν. Και στο τέλος, 10 η ώρα, καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Για του λόγου του αληθές, μηνύματα από εσάς.
2: Καλημέρα παιδιά, επιτέλους μια εκπομπή που υποδηλώνει την κατάσταση όλων μας. Ναυάγια είμαστε όλοι, όπως και εσείς.
3: Γεια σου ρε φίλε.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά,
3: ναι.
2: Δημήτρη αδερφέ μου, χτύπα δυνατά.
3: Αδερφός.
1: Αδερφός.
4: Ωραία! Και ωραία φωνή.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, να σε καλά.
3: Να
0: έχουμε και άλλο.
3: Το όνομά του. Έχουμε και άλλα. Έχουμε τη Μαρίνα, έχουμε διαφόρους.
0: Βάλε και τη Μαρίνα για να μάθουμε.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη και Αθηνούλα. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε
5: να έχουμε όλοι μια πολύ, πολύ όμορφη Τρίτη.
3: Παιδιά. Τέλεια.
4: Υπέροχη,
3: η κατάλληλη
4: Μαρίνα.
3: Στιγμή να σας πω για
0: την. Για σου Μαρίνα και εννοούσα την Κροάτρια.
3: Για την διαμαντή
0: Μασούτη. Όχι το πρωί είναι αφεντικό μου.
3: Όχι. Έχεις.
4: Εδώ είναι.
3: Διαμαντή Μασούτη για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν την εταιρεία να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ όμως. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Ωραία, Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Αφιερωμένο στον Ουγγαρέζο.
0: Επιστρέφουμε με τα χειρότερα.
6: Με τα πολεμώνει.
0: Ναι.
6: Που δροσίζει και με υδρώνει.
0: Ναι.
6: Τι παροτάνει με μόνη.
7: Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
9: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
9: Τετράδια.
10: Ναι.
9: Παγούρι.
10: Ναι.
9: Gaming, gadgets.
10: Πώς.
9: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
9: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τώρα έχει εκατομμύρια λόγου να παίξει Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στι 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρει ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα λάμπη.

0: Γιάβα.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εδώ είστε και συνεχίζουμε να είμαστε. 6937 949 949. Θέλω Αλέξανδρε, Βασίλη και Αθηνά να ετοιμάσετε τα μηνύματα των ναυαγίων για να νιώσουμε ότι μαζευόμαστε όλοι σε αυτή τη γωνιά των Ερτζιανών, εδώ στο Μαρούσι εμείς, εσείς από όπου και αν μας ακούτε, για να ενώσουμε τις ψυχολογίες μας, το πώς έχουμε ξυπνήσει. Να ξέρετε, διάβαζα ένα άρθρο το πρωί. Τώρα, γιατί το διάβαζα, τέλος πάντων, υπέπεζε στην αντίθεση. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω.
4: Δεν είχες πιει καφέ.
0: Έχει σχέση με τη μετεωρολογία. Ξέρετε ότι βιώσαμε, λέει, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1960.
5: Και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Και κάποιοι μετράνε 38 Αυγούστου και 39.
5: Ο Μαραντίνης.
0: Ο
5: Μαραντίνης.
0: Ο Θοδωρής ο Μαραντίνης.
5: Ο οποίος την Τετάρτη έχει θεματάρα στην εκπομπή του αύριο.
0: Ωραία, Τετάρτη έχουμε θεματάρα από ο Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί Παρασκευή έχουμε κάτι παίζει Powered by the Eagle. Κάποιοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα, άλλοι μέτρησαν βουτιές, άλλοι μέτρησαν μπάνια, άλλοι μέτρησαν παγωτά. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα και ήρθε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάτι παίζει Powered by the E από τις 5 μέχρι τις 8 με τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Κατινάκη στην πλατεία Συντάγματος. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εγώ, επειδή ξέρω, σου λέω
5: πολύ
0: να δυνατό. Περιμένεις τα καλύτερα.
5: Πολύ δυνατό.
4: Εσύ
5: ξέρεις. Πες μας.
0: Όχι, δεν λέω, γιατί μου είπαν να μην πω.
4: Όχι, μην πει.
0: Ακούστε, μόλις ξεθαρέψω λίγο, θα πω. Και μετά θα δώσουν τα τηλέφωνα και θα λένε γιατί. Γιατί είπες.
5: Σαν το κινηματογράφο που στην ουρά περιμένουν για να μπουν και τους λες: ο δολοφόνος είναι αυτός. Και φεύγεις.
0: Ξέρετε ποια ταινία είναι αυτή. Ποια ταινία.
5: Ποια.
0: Η έκτη αίσθηση.
4: Έλα,
0: πριν πάμε στην κίνηση και στον καιρό, θα σας πω πάρα πολύ. Εγώ έχω τύχει ως ο μεγαλύτερος από εσάς τη φάση της πρεμιέρας.
5: Μπράβο.
0: Το έχω δει στη Γλυφάδα.
4: Την έκτη αίσθηση.
0: Την έκτη αίσθηση με τον Μπρους Ουίλις.
5: Το
0: τέλος καλό είναι να
5: μην το έχω δει.
0: Για αυτούς που δεν το έχουν δει, τους ελαχίστους, γιατί είναι πραγματικά φανταστικό. Έχει τρομερό plot twist στο τέλος. Δηλαδή αλλάζουν όλα.
5: Είναι όλη ταινία.
0: Όλη ταινία. Τέλος πάντων, εγώ. Σημειωτέ δεν πήρα χαμπάρι, έτσι. Στο σημείο δηλαδή που όλοι καταλαβαίνανε και έλεγε όλοι.
5: Εγώ να τρίχιασα. Ακόμη το θυμάμαι.
0: Και ακούσα από όλη την αίθουσα να κάνει. Εγώ δεν είχα πάρει ένα. Δεν είχα καταλάβει ένα ούτσο. Ένα ούτσο δεν είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, πάμε. Γιατί είχα μπει στο τρυπάκι, παραφύγουμε, τελειώσαμε.
5: Α, γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, τι κάνανε. Αυτοί που. Τότε δεν υπήρχαν τα multiplex. Ο Θεός να έχει καλά τον όμιλο. Τον έτσι, πρόεδρό μας, έτσι.
5: Μπράβο,
0: και
5: μπράβο.
0: Τα βίλα της είναι.
5: Να είναι καλά,
0: να είναι καλά. Ο άνθρωπος, ο Θεός να μου κόβει χαμόγελα, να του δίνει χρήματα. Να με... Λέω λοιπόν το εξής, ότι. Προσέξτε, ότι απομόνωναν αυτούς που φεύγανε για να μην έρθουν σε επαφή με αυτούς που περιμέναν να μπουν.
5: Γιατί υπήρχαν και ρουφιάνοι.
0: Ακριβώς. Γιατί ένας κερατάς να γύριζε και να σου έλεγε το τέλος. Μία φράση ήταν το τέλος. Τον έπινες.
5: Σωστά.
0: Ναι, έχω πετύχει λοιπόν.
5: Φράση ήταν η εικόνα.
0: Μία φράση να σου πει ότι τι ήταν ο πρωταγωνιστής όλη την ταινία. Αυτό.
5: Αυτό.
0: Εντάξει.
5: Σωστά.
4: Στο πέσε ένα τελικά στο τέλος κάποιος να καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Όχι,
4: ή έμεινε με την.
0: Ευτυχώς.
4: Ευτυχώς δεν το κατάλαβε ποτέ.
0: Όπως το ίδιο έχω πάθει γρήγορα και με το Game of Thrones που εγώ το είδα 10 χρόνια μετά. Και δεν ήξερα, ας πούμε, τον κόκκινο γάμο. Δεν χρειάζεται
5: δεν
0: να
5: το
0: πει.
4: Ναι, εγώ δεν το έχω δει ακόμα.
5: Τι.
0: Όχι, Αθηνά.
5: Είσαι πολύ τυχερή που δεν το έχει δει.
4: Αυτό μου λένε
0: αυτό που σου
4: όλοι,
0: λέει. Αυτό που σου λέει.
5: Είσαι πολύ τυχερή που δεν το έχει δει.
0: Σε ζηλεύουμε.
4: Άντε, ρε.
0: Θα να θέλαμε να κίνηση. Μπορούσαμε να το ξαναδούμε.
5: Για να προλάβουμε να κάνουμε
0: την κίνηση. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να ακούσουμε την κίνηση.
4: Ναι.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Λοιπόν, γρήγορα να σας πω ότι το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και την Πέτρου Ράλι αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα είναι πυγμένο. Ερχόμενοι στο κέντρο της πόλης από τη Θηβών ξεκινάει το πρόβλημα μέχρι τα Κτέλ και Βασιλίσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου μποτιλιαρισμένες και αυτές μέχρι τη συμβολή του. Καλή υπομονή.
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Τον καιρό σήμερα θα τραγουδήσουμε.

6-9-3-7-9-49-9-49. Για πάρτε το παιδί μαζί, γιατί ήρθε η ώρα να κερδίσει εισιτήρια για τα Βίλα της Σινέμας, γιατί σε λίγο παίζουμε μικρά ναυάγια.

0: αυτή. Τραγουδάρα. Είναι το αγαπημένο μου. Ξέρει η Αφαλίδο που πέρυσι έχω πρίξει ρε παπά.
1: Τα σηκώτια.
0: Ναι, ότι το άκουγα πολλά χρόνια δεν είχε πρωτοβγεί στη Σαντορίνη. Μου θυμίζει Σαντορίνη αυτό.
1: Σαντορίνη, όταν πηγαίνει ή χωρίζει ή ερωτεύεσαι πολύ.
0: Εγώ είχα πάθει το δεύτερο και μου άρεσε και κλάμα με το πώ να το εξηγήσω. Αυτό και το που και που τη Γιάννα Τερσή.
2: Είναι τα αγαπημένα του τραγούδια. Με το που και που γίνεται εδώ πέρα γλέντι μεγάλο. Δεν
1: παιδιά, να το βάλουμε.
2: Το βάζουν.
1: Ραδιόφωνο έχουμε τη δυνατότητα το βάλουμε. Είναι κλειδωμένο, Βασίλη.
0: Για λίγο το ακουγά.
1: Κούμποσε το.
0: Τώρα που θα συζητάμε οτιδήποτε θα παίξει αυτό από κάτω και τυχαία.
1: Να σου πω την πληροφορία ότι ο Νίκο Βέρτη ανεβαίνει Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
2: Φανταστικό το.
1: Να το ξέρετε. Λοιπόν, επειδή έκανα ένα λάθο για μικρά ναυάγια που επιστρέφουμε για να παίξουμε, θυμίζω του κανόνε. Πολύ ωραία, απλά περνάμε καλά. Δεν χρειάζονται σωστέ απαντήσει. Στο σχολείο αυτά. Εμεί θέλουμε μόνο λάθο απαντήσει στι ερωτήσει μα, μαζί με τα παιδιά, μαζί με του γονεί, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε δεν είστε, είτε είστε στο σπίτι, από όπου και αν μα ακούτε. 210-6835-722. Γιατί πριν έδωσα το μηνυματικό μα. Το 6937-949.
0: Έχουμε χρόνο, απλά να ακούσουμε το τραγούδι.
2: Να καλέσουν τώρα.
1: 2-10-68 έχω ιδρώσει. 2-10-68-35-722.
0: Έχουμε το που και πού να ακούσουμε. Μίλαση, δηλαδή. Είναι ένθετο.
1: Ακούστε, παιδιά, τόση ώρα μου κάνει πιο γρήγορα. Και τώρα μου κάνω γρήγορα, μου λέει κάτσε να ακούσουμε λίγο τραγούδι.
0: Γιατί ήθελα να πει και Αθηνά για το μέτρημα.
1: Θα το πούμε. Πάμε στο ρεφρέν. Ποιο μέτρημα, λέει. Μ' αρέσει που ετοιμάζουμε τι ενότητε πριν βγούμε.
2: Σταμάτα, ξέρω.
1: Έλα, μόλι.
0: Τι τραγούδα. Έχω δίκιο, όχι πε. Έχω δίκιο. Είναι το Ψημόπουλο. Μάριος, Ψημόπουλο.
1: Του Μάριου.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικός.
0: Και στήχη και έμειωση.
1: Και ο Μάριος είναι και πολύ καλό παιδί.
0: Το ξέρω, πολύ δυνατός.
1: Πολύ. Για δυνάμωσε, δυνάμωσε ρε παιδί μου λίγο.
3: Τις νύχτες κι εγώ θα πάω.
2: Έλα Φορτούνη.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε τη συζητησούλα μα, το ένθετο αυτό, ναι, το πολύ ωραίο, με μια πληροφορία που ήρθε υπέπεσε στην αντίληψή μου από την Αθηνά, η οποία μα είπε ότι χρονομετρά τον ύπνο τη. Γιατί, Αθηνά, μου κορίτσι μου.
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω το πρωί που ξυπνάω, είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Ανοίγω την εφαρμογή και βλέπω πόσο έχω κοιμηθεί.
1: Ναι.
2: Και ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν.
0: Τι σκορ σου βγάζει, γιατί βγάζει και ένα σκορ.
2: Σήμερα μου βγάζει 85 πόντου.
0: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
1: 85. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: 85
1: πόντου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
10: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης.

0: χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
2: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: άλλα. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... ντουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: έχεις τσάντα από 14,90 και άνω.
1: Χτύπημα δεύτερο.
0: Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα.
1: Χτύπημα τρίτο.
0: Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by the E επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by the E.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Καλημέρα σας. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
7: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
6: Και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμι εδώ. Είμαστε όλοι παρέα και όλους εσάς. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ελάτε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν θα σας κρίνει κανένας. Ακόμη και αν δεν θέλετε να μιλήσετε, θέλετε μόνο να ακούσετε. Είστε ευπρόσδεκτοι. Βέβαια, αυτή η ενότητα δεν ενδείκνεται, διότι είναι η ενότητα γνωμούλας.
8: Ναι,
7: είναι οπότε γνωμούλα. Πρέπει να μιλήσετε.
6: Πάμε. Ναι, παρακαλώ.
3: Γνωμούλα.
6: 6-9-37-949-949 στο Viber, παρακαλώ. Αγαπημένα μου ναυάγια, όπως έχετε ξυμνήσει, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχετε ξυμνήσει και καλά. Δεν σας έχουμε πολύ όρεξη εσάς που ξυπνάτε καλά. Σας ζηλεύουμε λίγο.
7: Ναι.
6: Ναι, θέλουμε εσάς που βρίζετε.
7: Βλέπουν το ρολόι και σου
6: ακριβώς.
7: Λέει κοιμήθηκα καλά σήμερα.
6: Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Το θέμα ημέρας θέλει να το πει κάποιος από εσάς, γιατί το ξέρω, αλλά μίλησα αρκετά νομίζω.
7: Ναι, το θέμα ημέρας που σας φέρνω σήμερα στο τραπέζι,
6: ναι,
7: εδώ και θέλω να μου πείτε κι εσείς, εννοείται από εσάς θα ξεκινήσει, είναι η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου, αυτή η ατάκα που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε και την έχεις κρατήσει στην άκρη του στόματος, δεν έχει βγει ποτέ από τα χείλη,
6: πόσες,
7: θα βγει τώρα.
6: Άρα, βλέπεις τον πρώην την πρώην,
7: ναι,
6: εκείνον, ξέρεις εσύ ποιον.
7: Ναι.
6: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο ή την προηγούμενη.
8: Ένας είναι.
6: Αυτόν τον έναν. Και είναι κάτι που μετά, αφού δεν ξαναμιλήσατε,
8: ναι,
6: ήθελες να το έχεις πει. Ναι. Είναι αυτή η κρεμότητα.
7: Λοιπόν, θα το πεις μέσα από τα δικά μας στόματα τώρα.
6: Ποια είναι η ατάκα ή κάτι που θέλεις να του πεις, ή να ξέρεις. Και εγώ σου είχα κερατώσει. Ας πούμε, λέω. Ή να ξέρεις, σε μένα χρωστάς αυτό.
7: Ωραίο.
6: Που σου έτυχε στη ζωή. Εγώ το είχα κανονίσει τότε και δεν στο είπα ποτέ. Ή να ξέρεις ότι.
8: Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
7: Αυτό!
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
8: Όχι.
6: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι, ρε.
6: Λοιπόν, ναι, οπότε.
7: 6-9-37-949-949.
6: Θα επιστρέψουμε να το αναλύσουμε.
8: Και να πούμε και τα δικά μας.
6: Ευχαριστώ.
8: Τι έχουμε πει.
9: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Νίνος είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Μανούρια σε παιδιά ο Νίνο. Γιατί με το τραγούδι χαρακτήρας που το λέει ο Οικονομόπουλος, το έχει πει ο Νίνο το 19, νομίζω. Το έχει γράψει ο Νίνο. Και είπε από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια στον Νίκο. Είπε συγχαρητήρια στον Νίκο. Ο Νίνο είπε στον Νίκο.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Την ερμηνεία.
0: Μπράβο σου, Νίκο, του λέει. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που αναφέρεσαι σε αυτό το κομμάτι.
2: Έχει καλό νόημα.
0: Και γενικά όταν αναφέρεσαι στα κομμάτια, να αναφέρεται τους δημιουργούς. Εγώ, λέει, έχω παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι μόνο επειδή.
1: Πώς το... όμως να τα αναφέρει, τώρα που το τραγουδάει
2: μισό λεπτό.
1: Μετά και...
2: Θέλει να πει ότι είναι, το έχει δισκογραφήσει αυτό το τραγούδι. Δεν το είπε τυχαία στο live. Okay. Είναι ο χαρακτήρας του Οικονομόπουλου.
1: Και το λέει ο άνθρωπος στη συναυλία. Τι να κάνει, παύση μετά δίκιο. Και να πει.
0: Είναι ο χαρακτήρας του Νίνο να αναφέρεται το όνομά του στα τραγούδια που γράφει. Το θέλει δηλαδή. Έτσι θέλει να το.
1: Πρακτικά εγώ να σας βάζει, ρωτάω.
0: Να κάνει παρατήρηση. Πρακτικά.
1: Δηλαδή να κάνει παύση μετά το τραγούδι.
2: Και πάμε τώρα να σας πω ένα τραγούδι του Νίνο.
1: Αυτό θα ήθελα. Πρακτικά βγαίνει, πιστεύεις εσύ.
0: Τι να σου πω. Εσύ κοιτάς το πρωί το ρολόι σου για να σου πει αν ξεκουράστηκες όταν κοιμήθηκες.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Λοιπόν, πάμε για γνωμούλα. Έλα.
2: Έλα, γνωμούλα, το πάτησα.
0: Το πάτησες, Βασίλη. Για να μπορώ να μιλήσω. Γνωμούλα.
2: Έκανα fade. Λοιπόν, να πω.
0: Έλα, και χαρά ήταν.
2: Εντάξει, ναι. Όχι, τσατίζουμε με τη φετούλα της γνωμούλας που ήταν χαμηλά και δεν ακούστηκε.
0: Έλα, έλα.
2: Να πω τη γνωμούλα.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ έχω σκεφτεί τι τάκα έχω ετοιμάσει να πω.
0: Να επαναλάβεις το θέμα ημέρας. Να πω εγώ 6-9-37-9-49-9-49 να στέλνεις το Viber και πάμε.
2: Το θέμα ημέρας είναι τι ατάκα θα λέγαμε στον την πρώην αν θα τη βλέπαμε ξαφνικά μετά από κάμποσο καιρό μπροστά μας. Σε αυτόν τον έναν που τον θέλουμε να το πούμε, έτσι, ή τη μία. Θα έλεγα. Ήσουν μεγάλος ψεύτης, αλλά όχι ο καλύτερος.
0: Ούτε στο ψέμα δεν ήσουν ο καλύτερος.
2: Μπράβο.
1: Όχι, μπράβο. Φίλε.
2: Βελτιωμένο. Βελτιωμένο.
0: Ωραίο.
1: Άκου ατάκα που. Ναι. Πώς τη. Μία μικρή διόρθωση.
0: Ένα πράγμα έκανε στη ζωή σου καλά. Το ψέμα και δεν ήσουν και ο καλύτερος.
2: Μπράβο, ρε εσύ, Δημήτρη, με βοήθησε
1: αυτό. Ο Γκαρέζος είναι για να σε συμβουλεύει. Είναι ο φίλος που σκοτώνει.
2: Εντάξει, για να εμπνεύσουμε και
1: εσύ
2: τον κόσμο.
0: Εγώ, παιδιά, θα πω το εξής. Ξερά. Σε χώρισα για να μην σε κερατώσω. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό είναι τίμιο.
0: Γιατί νομίζει, επειδή εγώ έκανα τα like στα Instagram και τα λέω, ότι την κεράτωνα. Δεν έγινε αυτό. Ακριβώς για να μην γίνει αυτό, γι' αυτό χωρίσαμε, να ξέρεις. Ξέρει αυτή.
1: Εσύ χώρισες. Εσύ τη.
0: Ναι, εντάξει, ήταν. Βέβαια αυτό είναι πριν από.
1: Αυτό είναι
0: δύο χρόνια πια πάνε. Αλλά,
1: πρόσεξε, ο Ουγγαρέζος καθησύχασε.
0: Έχω να σας πω μετά ιστορία, αλλά θέλω να δώσουμε προτεραιότητα στους ακροατές μας.
2: Δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό για να το ακούσει τώρα κάποιος αυτό, ότι είναι, χώρισε για να μην συγκεντρωθεί.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζει ότι χωρίσαμε επειδή εγώ την κεράτωσα.
2: Συνέβη.
0: Επειδή ότι δεν σε κεράτωσα. Ο λόγος που σε χώρισα δεν είναι για να μην σε κεράτωσα.
2: Για να μην συμβεί. Εσύ έχεις να πάμε στου ακροατές.
1: Έχω κι εγώ ό,τι θέλετε. Θέλετε να διαβάσουμε των ακροατών. Ό,τι θέλετε.
2: Πάμε, ναι.
0: Πάμε ακροατές και άμα σου ήρθε να το πει, το πει.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να
1: ναι,
0: σε
1: θα σας τα πω. Ναι. Καλημέρα.
0: Μπορεί να ρωτήσει το ρολόι για να μας το πει.
1: Θα ρωτήσω το ρολόι. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Ναι. Ζεις ακόμα μετά τις κατάρες μου. Ωρε φίλε.
0: Παιδιά, μην καταργέστε. Η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρίζει πίσω. Να ξέρετε. Ναι.
1: Την έριξε. Λοιπόν, έλα η Μαριάνθη. Ναι. Να ξέρεις ότι σε έκανα καλύτερο άνθρωπο και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό θα του πω, λέει, σε λίγο καιρό, διότι έχουμε χωρίσει πριν λίγο καιρό. Μετά από 12,5 χρόνια σχέση.
0: Τι λες! Ζωή ολόκληρη είναι 12,5 χρόνια.
1: Φίλε.
0: Σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη, δηλαδή.
2: Λοιπόν, φίλος μας εδώ πέρα, ναυάγια. Αυτό που δεν είπα όταν έπρεπε είναι ένα άντε και, κυρία μου. Εντάξει,
0: okay. Α, εγώ το είπα. Παιδιά, αν τα λέτε. Εγώ έριξα ένα πολύ καλό βρυσίδι και το ξαλάφρωσα. Έχει να το λέει όμως.
2: Λοιπόν,
0: και τη είπα και σήκω και φύγε από το σπίτι τώρα.
2: Όχι, ρε ζή.
0: Την πέταξε έξω από το σπίτι. Το λέει ακόμη, το λέει.
2: Λοιπόν, και ο Παύλος.
0: Με πέταξε έξω από το σπίτι.
1: Δημήτρης Σκληρός.
0: Ναι, γιατί μου είχε κάνει, το είχε φτάσει στο πράγμα στο προχώρητο. Έλα.
2: Και ο Παύλος, καλημέρα. Θα πω την ατάκα από το τραγούδι του Τάκη Κατσάνη. Δεν το ξέρω, αλλά τη λέω. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα.
2: Το ξέρετε.
1: Να μην μιλάω με έναν άγνωστη στην πόρτα.
2: Έλα, ρε μάνα.
0: Τελικά το ξέραμε.
1: Καλημέρα, σε είδαμε άλλον και δεν με νοιάζει.
0: Σας αρέσει το θεματάκι, τσιμπάτε, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Αναβύση Αιγαίο για μία ανάσα και επιστρέφουμε με τις ατάκες στον πρώην ή την πρώην τις χρωστούμενες.

0: Αναβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια Τρίτης.
1: Εδώ είμαστε και έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. 6937 949 949. Βλέπεις τον πρώην σου, την πρώην σου. Εκείνον ή εκείνη. Ποια είναι η ατάκα που χρωστούσες να πεις και θέλεις να την πεις. Πάμε.
2: Η Έλενα λέει, ναι. Καλημέρα. Μετά από 27 χρόνια και 3 παιδιά, τι θέλετε να του πω. Σε έκανα άνθρωπο, έφυγες και γλίτωσα.
3: Κατερίνα Λιόλιο, εσύ.
1: Ρε παιδί μου, είχα μια συζήτηση χθες με κάτι φίλους μου που μου έλεγαν ότι αργά ή γρήγορα νιώθουμε, άντρες τώρα αυτοί, έτσι, νιώθουμε οι γυναίκες μας ότι μας κοιτάνε κάπως με μια δυσφορία. Ότι είναι απογοητευμένες από εμάς από ένα σημείο και μετά. Ότι... Και ενώ παλιά πράγματα που κάναμε τους άρεσαν. Δηλαδή μου είπε χαρακτηριστικά. Παλιά ρε παιδί μου, όταν πρωτοξεκινήσαμε να βγαίνουμε, τη άρεσε που πήγαινα γήπεδο την Κυριακή ή που έβλεπα στο μάτς στην τηλεόραση και έλεγε θα βάλει τώρα να δείτε το μάτς του.
2: Ναι.
1: Τώρα έβαλε λέει γκολ η ΑΕΚ. Άρχισα λέει φώναζα και λέει μην φωνάζεις αμάι μου, έχουμε γείτονες.
2: Λοιπόν, θέλεις να σου πω τι γίνεται. Να σας αποκαλύψω εγώ σαν γυναίκα το
1: μάτι.
2: Δεν είναι ότι τη άρεσε στην αρχή, είναι ότι στην αρχή έκανε υπομονή.
3: Όχι αγάπη, ναι. Είναι και ότι της άρεσε. Είναι το γοητευτικό, είναι η αδρεναλίνη,
2: ναι,
3: είναι
2: το τεστοστερόνι.
3: Έχω τον άντρα κλά, μου αρέσει.
1: Και τώρα δεν υπάρχει η αδρεναλίνη.
3: Όχι, βαριέσαι, μια, δύο, τρεις. Μετά ξαφνικά λες, έλα σταμάτα με την αγριοφωνάρα σου. Θα δούμε τίποτε άλλο.
1: Βαριεναλίνη. Εγώ τώρα θα κάνω μια κατάθεση ψυχής. Έχουμε κάποιο φίλερ γιατί θα εξομολογηθώ. Δεν έχουμε. Δεν
2: πειράζει. Ανοίξει την ψυχούλα σου.
1: Δεν την έχουμε ετοιμάσει αυτή την ενότητα. Από το μυαλό μου την έχω βγάλει. Μόλις τώρα ναυάγια. Γιατί αυτή είναι η εκπομπή. Ό,τι σας έρθει.
2: Άνοιγμα ψυχής θα
1: δηλαδή. Ευχαριστώ. Και κλείσιμο. 6937-949-949. Στέλνω στο Viber και λέω.
3: Ναι.
1: Έχετε δει την ταινία. Πρέπει να ήταν ταινία του 2000. High Fidelity με τον John Cusack.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, αυτό τι κάνει, ρε παιδί μου. Τώρα επειδή κολλάει με το θέμα.
3: Είναι.
1: Όχι. Είναι μια πολύ ωραία ταινία έτσι και με ωραίο soundtrack με, ταινία, με τραγούδια τη εποχή της 90s.
2: Okay.
1: Αυτό λοιπόν φτιάχνει, πώς ήταν τα λεγόμενα mixtapes, δηλαδή μια κασέτα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Mm-hmm. Κάθε τραγούδι συμβόλιζε μια σχέση ή μάλλον εκπροσωπούσε. Ήταν η περίοδος που τα είχε με μια κοπέλα. Για να τελειώνω, του cut a long story short που λένε και στο σχολείο.
2: Okay.
1: Στο χωριό μου. Λοιπόν, σου λέει, αυτός ήταν μόνος του. Και λέει, τι θα κάνω. Θα πάω να συναντήσω τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μου, αυτές τις 3, 4, 5, και θα τους ρωτήσω γιατί χωρίσαμε. Και για να καταλάβω, έφταιγα εγώ.
2: Δηλαδή,
1: μετά από και καιρό, ρε παιδί μου, που έχουν πια τα πράγματα καταλαγιάσει και δεν υπάρχουν νεύρα, να καταλάβει αν έφταιξε αυτός, αν έφταξαν εκεί. Ποιος είναι ο λόγος που είναι ακόμη μόνος του.
3: Είχε πολύ χρόνο άνθρωπος.
1: Και έψαχνε και βρίσκει τις πρώην του και τους ρωτάει γιατί χωρίσαμε.
3: Ναι.
1: Και εγώ κάποια στιγμή το έκανα αυτό.
2: Πλάκα.
3: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Γιατί και εγώ πρέπει κάποιος να καταλάβω.
3: Σήμερα, ναι.
2: Τι την είδες στην Ελλάδα ταινία, σε μπελάδες.
1: Τι λες κανένα που δεν είχα δει τον Braveheart. Να πάρω το για τα γάνι.
2: Και να βγω έξω.
3: Δεν μου λες έβγαλε συμπέρασμα, τι έφτυγε.
1: Θα επιστρέψω και θα σας πω τι συνέβη. Όχι ρε, μου είπε, ήταν μια κοπέλα που... Μου λέει, περάσαμε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ ωραία κτλ. Αλλά είμαστε στη διαφορετική φάση της ζωής μας.
2: Τώρα.
1: Αλλά είσαι ο μοναδικός μου που πέρασα καλά και κάναμε και μια ολοκληρωμένη συζήτηση.
3: Τώρα μου τα λες αυτά, τότε έλεγες άλλα όμως.
1: Πες τα. Δεν έχουμε τραγούδι, τα κολλάει τώρα. Α, να το! Αχ, κορίτσι μου, Γιάννης Πλούταρχος.

0: με τον Δημήτριο Γκαρέζο να μην έχει βάλει γλώσσα μέσα και να μας έχει πει ακριβώς τι έχει συμβεί με το περιστατικό και σε λίγο θα μας το εξομολογηθεί και στους υπόλοιπους.
1: Στεναχωρήθηκα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Σε είδα, κάπως μελαγχόλησες.
1: Μπορώ να ακούσω λίγο για την Ιντερνετ, κάτι
2: παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Θα σου πω εγώ ότι για ένα καθαρό δέρμα που ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό, ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ.
1: Επιστρέφουμε με η Έκνα Βαγή και τις δικές σας εμπειρίες.
3: Είναι ώρα για Ιντερμέντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Ιντερμέντ είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Ιντερμέντ είναι η απάντηση.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
12: Τι κουαλίτα.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
18: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Σασκέπτισης, Volume 3. και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
22: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
23: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι Τρίτη, τουλάχιστον δεν είναι Δευτέρα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη
2: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Καλημέρα σας, 6-9-37. 9-49, 9-49. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και αν έχετε και κόσμο μέσα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό το ραδιοφωνικό έκτρωμα, γιατί είναι ναυάγιο, αλλά τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Μέσα στην ειλικρίνεια θα σας πω και για το Μασούτη, γιατί παιδιά έχει αυτή την ωραία τη σειρά, Mr. Grand λέγεται, προϊόντων, οικονομικών προϊόντων που είναι κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση, που έλεγε παλιά μια διαφήμιση. Από το χωράφι στο πιάτο σου. Πλήντο μία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Mr. Grand και Special Selection, ποιοτικές πρώτες ύλες με τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, αντί να έρχεται η θεία σου ή η γιαγιά σου ή η μητέρα σου από το χωριό και να σου φέρνει τα προϊόντα, πηγαίνεις Μασούτη, έχουν κάνει deal και κολεγιά με τον τοπικό παραγωγό και τα φέρνουν στο πιάτο σου. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη. Είναι μια οικογένεια. Καλημέρα στο Γιάννη το Μασούτη. Κάθε μέρα.
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δυστυχώς το ποτάμι βάφτηκε κόκκινο. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδό του μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μποτιλιάρισμα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, από το αγαπημένο μας Ζεφύρι μέχρι και τα Βρυλίσια. Άντε, μέχρι εδώ το Δαχτυλίδι, στο Μαρούσι. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας πάλι, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη μποτιλιαρισμένη η κατάσταση, και το γνωστό πήξιμο στην άνοδο της Συγκρού και τους αγαπημένους στήλους του Δημήτριου Γκαρέζο. Καλή υπομονή!
25: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα με Σάκη Ρουβά, ναι. Και σας προετοιμάζω. Έχω γράψει και ντουέτο, γιατί στον πάντο δεν θα πάω μόνη μου, θα σας πάρω μαζί.
1: Φουλιάζουμε. Εγώ. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Βάλτε από την αρχή.
2: Δεν το φαντάζω.
1: Βάλτε από την αρχή.
0: Τόσες πρόβες.
1: Ναι.

0: Πάνος Κιάμος, ο αγαπημένος μου. Έτσι να μου το επιτρέπετε, παιδιά. Νίκησες πάλι στο Ρυθμούλη 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Ναι, βέβαια, φανατικός. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχουμε κάτι εκκρεμότητες. Το τραγούδι αυτό του Κατσανός, πώς λεγότανε.
0: Α, ναι, καλά, εδώ το έχουμε.
1: Βάλτε λίγο κουμπούσο του, παρακαλώ, παιδιά.
2: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Το ξεχάσαμε.
2: Μα να μην το ξέρεις, δε φορτούνι αυτό το τραγούδι, αυτό
0: τρέχει,
2: ύμνο.
0: Τρέχει πολύ πράγμα γι' αυτό. Ναι, δεν το ξέρω.
1: Ας το λίγο.
0: Πρώτη μετάδοση. Αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα
1: στο μυαλό. Πρώτη μετά από χρόνια. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πρωινά ναυάγια έχουν πέσει πολλά. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής είναι ότι είναι ναυάγιο. Δεν θέλουμε σειρές, δεν θέλουμε αρχή, μέση και τέλος. Θέλουμε χήμα. Όπως ξυπνάς. Όπως ξυπνάς έρχεσαι. Ας πούμε, θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνική. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ηλίας Ψινάκης πάλι. Θα δούμε. Μπορεί να είναι και ο κύριος Νίκος.
2: Αναλόγως. Ποιος θα μας καλέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να είναι και αυτό. 6937 949 949. Βλέπω τον πρώην μου την πρώην μου. Τι του χρωστάω να του πω, τι χρωστάω να το πω, είναι το θέμα ημέρας. Εξακολουθεί.
2: Μπράβο.
1: Και φύγαμε για η ΕΚ ναυάγια.
3: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
4: Φυσικά. Είναι φυσικά.
5: Η ΕΚ ναυαγή.
2: Τι έχουμε σήμερα, είμαι πολύ.
0: Μπαίνουμε στην τάξη.
1: Bonjour les enfants.
0: Bonjour.
2: Bonjour. Το δυνατό μου χαρτί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις την.
2: Έχω φάλες, είμαι μπροστά.
0: Έχω χάσει, παιδιά, πριν βγούμε στο γήπεδο.
1: Δεν μπορώ με το Φορτούνι που έχει μία. Να σου πω κάτι, είσαι η μασκότ μας. Γιατί είσαι η πρωινή Μύρλα, ρε παιδί μου. Αυτό. Λοιπόν, ο οποίος θα ξέρετε, πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Απλώς έτσι είναι η στολή του την γκρινιά.
2: Γουστάρει λίγο να γκρινιάζει.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κατάλαβε τώρα αυτό το λέω Καρέζος. Για μένα έχω καταφέρει.
2: Σε τι επίπεδο βρίσκεσαι.
0: Αυτό λέω. Σε τι επίπεδο
1: δεν έχει καταλάβει. Εσύ είσαι βαθιά αισιόδοξο και βγαίνει γκρινιάρη. Εγώ είμαι βαθιά γκρινιάρη και προσπαθώ να φαίνομαι αισιόδοξο.
2: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, bonjour, όπως καταλάβατε, θα.
2: Bonjour.
1: Έτσι γαλλικά, bonjour. Πάμε από τα απλά, έτσι.
2: Ναι.
1: Πώς σε λένε.
2: Α, αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τε παπέλ.
1: Μπράβο. Κομμό. Το πώς είναι.
2: Κάζατε.
1: Κομμό, κάζατε. Το πώς είναι το κομμό.
2: Κομμό.
1: Κομμό. Έτσι, κομμό, τι τα πέλε.
2: Α, σαβά πήγα να πω.
1: Όχι, σαβά σημαίνει.
2: Σάβα.
0: Όχι, καλέ.
2: Άμα πεις πως σε λένε Σαβά, θα είναι Σάβα.
0: Okay.
1: Σαβά είναι τι κάνεις.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα όλο αυτό είναι κομμό. Πάλι πως. Κομμό Σαβά.
2: Κομμό Σαβά.
1: Πως πας. Πως πας είναι. Είναι του. Πως πηγαίνεις. Κομμό Σαβά.
2: Ωραία.
1: Και απαντάει ο άλλος. Ναι. Σαβά μπια.
2: Okay.
1: Καλά πάω.
0: Ναι,
1: αλλά στα γαλλικά επειδή. Το λένε. Λένε απλά Σαβά. Σαβά, Σαβά λέει ο άλλος. Σαβά, εσύ, Σαβά και εγώ.
2: Σαβά και εγώ.
0: Ντουγρού.
2: Ωραία. Σαβά, Σαβά.
1: Ντούκου. Τα βλέπω.
0: Τα βλέπω, παιδιά.
1: Σαβά. Σαβά,
0: Σαβά.
1: Λοιπόν, επίσης να ξέρετε, οι Γάλλοι λένε όλη μέρα bonjour.
2: Και το βράδυ.
1: Ναι. Δεν σημαίνει καλημέρα, σημαίνει τύπου να έχεις μια ωραία μέρα. Όλη σου η διάρκεια.
0: Ωραία.
1: Του ξύπνιου σου να είναι όμορφη.
2: Okay.
1: Αυτό ξέρεις, σημαίνει.
0: Γαλλικά δεν ξεφτυλιστούμε.
1: Ναι, ξέρεις,
0: ωραία, υπάρχει καλό απόγευμα.
1: Ναι, το bonsoir. Αλλά είναι όταν φεύγει το bonsoir.
0: Είναι
1: φεύγω.
0: Σαν αντίο.
1: Αντίο, ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε. Je m'appelle, τα ονόματά σας. Πάμε. Πάμε, Αθηνά, σε παρακαλώ. Εσύ έχεις τον εξοπλισμό, χρησιμοποίησε το.
2: Δεν έχει Ρώμα εσά τώρα αυτό το je m'appelle, αλλά δεν πειράζει το. Je m'appelle Athen.
0: Οκ.
1: Athen.
2: Athen.
0: Εγώ.
1: Σαν το Ζόναρ δηλαδή.
0: Je m'appelle. Μπαζίλ.
1: Μπαζίλ Μπρουέλε.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Μας ακούνε και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στο εργοτάξιο στην Κέρκυρα. Με το φίλο μου το Σταμάτη, το παλιό μάπα. Και μας λέει
2: Bonjour Σταμάτη.
1: Λεζεργάτε. Λοιπόν, λεζεργάτε. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε χρήσιμες φράσεις στα γαλλικά.
2: Μπράβο, να ξέρουμε, να συνεννοηθούμε.
1: Μπράβο, ναι. Πας στο Παρίσι. Να φάω στην
2: Κροσαντόι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είπαμε το καλημέρα, να έχει μια ωραία. Bonjour, bonjour και bonsoir. Εντάξει, όταν θέλουμε να πούμε γεια σου.
0: Ναι.
2: Πάλι bonjour θα πούμε.
1: Salut. Salut. Πείτε το λίγο.
2: Μπράβο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να τα πάρουμε τα πράγματα στην αρχή γιατί είστε τελείως ανεπίθετοι. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα στα γαλλικά είναι η φθόγγη. Πάμε, Βασίλη, σε παρακαλώ την ΑΒ. Θα την πω εγώ και θα την επαναλάβει, εντάξει.
0: Ωραία, δεν σα κοιτάω, πείτε μου.
1: Θα την πα κατά. Θα τη συμφωνήσει με την αγγλική. ABCD, αφυσικά, ελεμένο, PQR, STV, W, X, Y και Z.
0: Ρε, Αλέξανδρε, γιατί θα το τραβάμε.

0: Λοιπόν, περάσαμε αυτό. Λοιπόν, να τελειώνουμε.
1: Έλα.
2: Το έχω εγώ.
1: Έλα, να. Όχι, δεν πεις τώρα. Σέλι. Πάμε σε λέξη. Σέλι.
2: Ζαλίστηκα, ρε.
0: Σαλού.
2: Σιγωνώνε το εγκέφαλο.
1: Σέλι. Σαλού, Βαζίλε.
0: Σαλού.
1: Δεμέτρε.
0: Δεμέτρε. Δεμέτρε. Σαλού, Δεμέτρε.
1: Κομμά σα βα, Βαζίλε.
0: Σα βα, με Δεμέτρε.
1: Τι σα βα.
0: Γελάει ο Ρούσο.
2: Σαλού, Βαζίλε.
1: Σαλού, Ρούσο. Περνάει ο Ρούσο απ' έξω. Πάμε όλοι μαζί. Έτσι θα το δω. Σαλού, Ρούσο.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικατή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410 81 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
10: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
9: Ροδίον τι?
10: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
9: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
10: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειρά.

0: τραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία, Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Να δω

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που λέμε την ώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά σας
4: είπα. Επίτηδες δεν τη λέμε τόση ώρα για να μην φανεί ότι.
3: Μπράβο, για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εκπομπή γραμμένη και σε μια 28η.
5: Ούτε ημερομηνία, τίποτα.
3: Τίποτα. 8 του μηνός, παιδιά. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Ημέρα, να ξέρετε, δει σήμερα στις 7 παρα 2. Όχι, 8 παρα.
5: Έλα ρε.
4: Έχουμε δηλαδή 8 παρα 2 λεπτά Δυσιλίου.
3: Λοιπόν, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης
4: και
3: μαζί
4: μου. Σουγκαρέζος.
5: Και Δημήτρης Σουγκαρέζος. Στις παρατηρήσεις της πρώτης μέρας ήταν ότι δεν λες το επίθετό σου.
4: Ναι.
3: Δεν πειράζει.
5: Εμένα μου το έπανε. Γιατί δεν λέει ο Δημήτρης το όνομά του. Λέει για να το λέμε εμείς.
3: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα αυτά είναι το θέμα να μαζευτούμε η παρέα. Όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε εδώ. Αυτά είναι και τα πρωινά Ναυάγια. 6-9-8. Τι λέω.
4: 6-9-37. 9-49-9-49.
3: Πήγα να δώσω του My Radio που δεν υπάρχει και θα βγαίνατε τώρα στο Mega News.
5: Μπράβο.
3: Ωραία, καλά πάει αυτό. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας με την ατάκα που χρωστάω στον πρώην και αν τον έβλεπα τώρα ή την πρώην, τι θα τη έλεγα.
4: Ναι.
3: Τώρα σε λίγο έχουμε τη λέσχη των χαμένων μαπών.
4: Πολύ Μπράβο. Σημαντικό.
3: Με θέμα ημέρας ποίησης.
4: Τη λέξη.
5: Τη λέξη, όχι θέμα. Με
4: λέξη,
5: τη λέξη.
4: Παρίσι. Παρίσι.
5: Ναι, με αφορμή τα γαλλικά που κάναμε. Μπράβο. Παιδιά, φτιάξτε ποιήματα και από τώρα.
4: Που είναι το θέμα.
5: Δεν θέλουμε να σας το επικοινωνούμε πολύ νωρίς για να μην σας μπερδεύουμε, αλλά εσείς έχετε στο μυαλό σας, φτιάξτε ένα ποιηματάκι να είστε έτοιμοι. Ας
3: είναι και μια στροφή, ρε παιδιά. Ας είναι και περισσότερες, ό,τι γουστάρετε.
4: Γιατί πήγαμε πολύ Γαλλία σήμερα, οπότε το Παρίσι είναι σούπερ.
3: Κόλλαγε τώρα.
4: Έχετε χρόνο να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Όταν λέμε να γελάσουμε, να γελάσουμε και οι τρεις, να πέσουμε κάτω να χτυπιόμαστε.
3: Και να κερδίσετε και Γουαγκαμάμα να την κάνετε τα ράτσα.
5: Περιμένω να πάρω τη Revanstoka Challenge που έρχεται σε λίγο γιατί χθες έχασα. Ξεκίνησα με 0-1.
4: Φίλε, όταν λες ότι ο Ανδρέας Μικρότσικος ήταν στο πάνελ της Ελένης.
5: Όχι, εγώ λάθος να κατάλαβα. Τέλος πάντων.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οπότε πάρτε κούπα καφέ, ό,τι πίνετε για πρωινό, αράξτε ακόμη και στο κάθισμα του αυτοκινήτου, γιατί τα καλύτερα έρχονται, μάλλον τα χειρότερα έρχονται.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ή έχετε πεθυμίσει να γίνετε ένοχα κορμιά. Θα το συζητήσουμε.
1: Τι μου θύμισε τώρα, ρε Δημήτρη.
2: Πού σε ταξίδεψες. Να μην έχετε πεθυμίσει, δεν μ' αρέσουν αυτά, να ξέρεις.
0: Δημήτρη,
2: αυτά τα ένοχα δεν μ' αρέσουν. Τα θέλω καθαρά τα πράγματα όλα.
1: Εδώ είναι.
2: Η ενοχή που βλέπω στο βλέμμα σου αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη δημιουργία την έχει για την ώρα, να ξέρει.
0: Παιδιά, εγώ δεν. Γιατί έχω βγει άτιμος εγώ, δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, έχεις ένα βλέμμα πονηρό που με κοιτάς στο πλάι. Οι κάμερες γράφουν να το.
0: Μη μαλήθρο,
1: να το θυμάσαι τώρα που θα κάνεις το Ούγκα Τσάλεντζ, ότι σου σε πήγε κόντρα.
0: Τότε να κάνω το Ούγκα Τσάλεντζ. Ούγκα Τσάλεντζ. Εδώ είμαστε αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνικό τηλεπαιχνίδι, ραδιοπαιχνίδι δηλαδή, κάποιος άλλος και καλύτερα. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, οι δύο διαγωνιζόμενοι. Εχθές λοιπόν έχουμε τη μία νίκη, είναι 1-0 η Αθηνά μας. Χειροκρότημα παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφιά.
1: Το δώσω.
0: Είμαστε έτοιμοι για το θέμα ημέρας. Μπορείτε και εσείς να παίξετε άφοβα από το σπίτι ή από το αυτοκίνητο ή από όπου και να μας ακούτε. 6-9-37-949-949 στο Viber. Και έχω και θέμα ημέρας, να μην το ξεχνάω.
2: Ναι.
0: Η ατάκα στον πρώην. Μόλις τον βλέπεις αυτόν που σου έχει ραγίσει την καρδιά. Broke your heart. Τι του λες, τι χρωστάς να του πεις, τι χρωστάς να της πεις. Άσχετο και σχετικό. Πάμε στο Ούγκα Challenge λοιπόν. Κύριοι, θέμα. Είστε έτοιμοι?
2: Πανέτοιμοι.
0: 3, 2, 1. Καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί με ένα όνομα. Όχι δηλαδή Γιάννης Πάριος.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Ναι. Μαρινέλα.
0: Μπράβο.
1: Πολίνα.
0: Σωστό.
2: Περιμένετε. Πασχάλης.
0: Σωστό.
1: Τερέζα.
0: Σωστό. 5, 4, 3,
2: αγάπη.
0: Τι αγάπη, ρε.
1: Καλέ, καλοκαιρινή. Κερδίσαμε. Ευχαριστώ. Να πω και ακόμη ένα. Και καλομήρα και μαντό. Αυτά.
0: Θα μπορούσε πάντως να υπάρχει μια αγάπη. Να είναι το νέο κύμα μαζί με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς.
1: Ένα-ένα.
2: Η αγάπη. Εγώ θα ήμουν με ένα όνομα αν ήμουν αγάπη.
1: Έλα, σοφάρεσα, παιδιά. Να έχει λίγο ίντρικα, ρε παιδί μου.
2: Τερέζα, το σπασά.
0: Να μπει.
2: Έπρεπε να τη σκεφτώ.
0: Να μπει λίγο.
2: Το κυπέλακι σου το βλέπει με την πηγόνια.
0: Ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα-ένα, παιδιά. Γίνεται. Και θέλω και εσείς οι ναυαγοί μας που μας ακούτε να σκεφτείτε και την δοκιμασία που θα πρέπει να υποστεί ο ηττημένος την Παρασκευή. 6-9-37-949-949. Δεν πειράζει. Να το κόλλησε.

0: ομιλία.
1: Άλλη άκρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η Τερέζα έχει τα επίσημα δικαιώματα από την ίδια την Άνση Σινάτρα.
2: Okay.
1: Wow. Να τραγουδά το κομμάτι το. Έλα, το με τα shoes, πώς λέει. Boots, boots, boots. These boots are made for walking. Αυτό!
3: Έχει πει και αυτό.
1: Από μένα. Το έχει πει.
0: Ναι.
1: Τραγουδάει τέτοια τώρα, musical και τέτοια φάση η Τερέζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πούμε καλημέρα στον Κώστα το Μαρτάκι που μας ακούει, αδερφέ μου Κώστα. Καλημέρα. Όλη η πόλη και όλη η χώρα ακούει τα πρωινά ναυάγια. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Για την ώρα πάμε σε κάτι αξιοπρεπές. Απών και καντάδα.

0: Γιώργο Σαμπάνη, σε αφήνω στον επόμενο, στο ρυθμό 949, στα πρωινά να βάει για τη Τρίτη.
1: Ρε παιδιά, τι ωραίο κομμάτι αυτό. Και όταν το βάζω στο σετ, ραγίζουν τα μοσαϊκά.
0: Είναι το σλόγγαν που λέμε. Σε αφήνω στον επόμενο.
2: Ναι, ρε φίλε. Ένα ρεσάκα είναι και αυτή.
1: Λέγατε ποτέ. 6-9-37-9-49-9-49. Μα πες πήγα να πω. Ναυάγια. Πείτε πραγματικά ό,τι σας έρχεται στο κεφάλι. Και αν θέλετε κάτι να συμμετέχετε στην κουβέντα μας, είστε ευπρόσδεκτοι. Εντάξει, άργησα δύο μέρες να κάνω το πρώτο σαρδάμ.
2: Δεν πήγα. Μια χαρά.
1: Εγώ έλεγα τότε. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο. Τον άτριχο τον κόμενο.
0: Μπράβο.
2: Το έλεγες και πίστευες ότι έχει γραφτεί έτσι.
1: Ναι. Εσείς δεν είχατε τέτοια.
2: Γιατί να
0: πολλά.
1: Ας πούμε, μεγάλος προβληματισμός επικρατούσε με το Si bemol accordo του Ρακιτζή. Μωρό μου φάλτσο. Μωρό μου φάλτσο.
2: Ναι.
1: Και μετά δεν καταλάβαινες τι έλεγε.
0: Και τι είναι.
1: Si bemol accordo είναι ένα ακόρντο συγκεκριμένο. Είναι όρος μουσικός.
2: Ναι. Δεν καταλάβαινες και πώς το έλεγες εσύ με στο μυαλό σου.
1: Si bemol accordo, τι ξέρω εγώ. Ναι, κότα. Πάντως το άλλο με τον. Επίσης με το σκηνά.
0: Ποιο.
1: Σε ό,τι βιώνει, το αίμα κρυώνει, πόσο μου μοιάζει με συμπληρώνει, κλέσα να κλείσω μέσα, να κλείσω.
2: Τι λέει, μπορεί να καταλαβεί τι καμίλα
1: έχει. Δεν το καταλάβει.
0: Τα έδωσα όλα και σ' άφησα στο Νάσο. Νάσο.
1: Α, το έλεγε στον Νάσο.
0: Άνετα. Εκεί αυτό θυμόμουν εγώ.
2: Εγώ με τον Πασχάλη Τερζή με το γράφει μόνο.
1: Τι έλεγε.
0: Ναι, ρε.
2: Στην οδό γραφημόνος.
1: Νόμιζα
2: ότι είναι μια οδό κάπου.
0: Όχι γράφει, ήταν η οδός γραφημόνος.
2: Στην οδό γράφει μόνος.
1: Α, στην οδό γράφει μόνος.
2: Ναι, δεν ήταν οδό.
0: Δεν
2: εσύ
0: είναι
2: ακόμα
0: οδός,
2: πίστευες ότι τη λέγανε γράφει μόνος.
1: Το άλλο του σκηνά που έλεγε με το ναι, εγώ νόμιζα στην οδό γράφει όμως.
2: Α, όχι, ακόμα χειρότερο.
1: Εκείνο του σκηνά που έλεγε το στο χάρτη το καλοκαίρι.
2: Στο χάρτη τι.
1: Σαν ένα σαν ένα μπαζ που του λείπει το μάτι.
2: Σαν, έτσι έλεγε.
1: Έλεγε σαν ένα παζλ που του λείπει κομμάτι.
2: Σαν ένα μπαζ που του λείπει το μάτι.
1: Έτσι νόμιζα. Το μπαζ ήταν. Παίζαμε τον μπαζ, ρε. Ο μπαζ, Mr. Buzz που παίζαμε στο. Και λέω να δει του λείπει το μάτι.
2: Αυτό μάλιστα, είναι αυτός, και ωραίο θέμα.
1: Αυτό ο μοιάζει με έναν. Ο Mr. Buzz μοιάζει με έναν.
2: Ποιο είναι ο Mr.
1: δημοσιογράφο
2: Buzz.
1: Του. Έλα, αυτός. Δεν έπαιζε μπαζ.
0: Mr. Buzz.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αυτό έμοιαζε πάρα πολύ με έναν δημοσιογράφο του Α. Με τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Πώς τον λένε.
2: Είναι ακόμα πιο αστείο που
1: έλα,
2: υπήρχε Mr. Buzz.
1: Πώς και... τον λένε, δε γαμώτο.
2: Ποιον τον λένε.
1: Έκανε με την Έλληνα Παπαβασιλείου εκπομπή.
0: Ναι. Με κοκάλινο σκελετό.
1: Ναι.
0: Γαλάζια μάτια.
1: Τώρα τον έβγαλε το σκελετό.
0: Τον έβγαλε το σκελετό.
1: Έχει βγάλει τα γυαλιά, ενώ έβγαλε φαρμακού.
2: Α μην πούμε ποιο είναι ο άνθρωπο που λέτε.
0: Δεν τον θυμόμαστε.
2: Δεν θυμάστε ποιο.
1: Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κανένα μήνυμα. Τι γίνεται, παρακαλώ.
2: Στέλνουν κανένα τραγούδι που αυτοί μπερδεύανε οι άνθρωποι όταν ακούγανε το στίχο.
1: Τώρα γίνεται αυτό. Πιο παλιά θα.
3: Μια φορά έχουμε την καλημέρα στο Μόναχο, παιδιά.
1: Καλημέρα στο Μόναχο.
3: Συνηθίζουμε είμαστε international.
1: Μεγάλη κοινότητα των ομογενών στο Μόναχο.
2: Ναι, πήγα.
1: Πήγες.
2: Για τα Χριστούγεννα.
3: Και μια πρόταση για challenge, αλλά ναι. Δεν θέλω να το πω.
1: Challenge για την Παρασκευή.
0: Γιατί
2: πέστο, για να στείλουν.
0: Ναι. Το challenge τι σημασία έχει.
3: Ο ηττημένος λέει να βγει με έναν ακροατή και να πληρώσει.
2: Από την τσέπη μου ή θα τα βάλει παραγωγή άμα γάζει.
0: Ο Ανδρέας μας λέει θα κάνετε τουνή καλλιγραφία.
2: Τουνή καλλιγραφία.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω ένα quiz λοιπόν για το. Είναι η lifestyle ενότητά μας σήμερα, Παύλα Γκόσου.
0: Θα ήθελε.
1: Λοιπόν. Είναι πανελίστες.
2: Ναι.
1: Και είναι ερωτευμένοι.
2: Τι?
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει να φλερτάρουν από τις φωτογραφίσεις και το τρέιλερ.
2: Έχει γίνει πρεμιέρα, πες.
1: Έχει γίνει μόνο η φωτογράφηση.
0: Καθημερινό ή πήγε Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινό.
2: Τι? Είναι πανελίστες και είναι ερωτευμένοι.
1: Είναι ερωτευμένοι ήδη. Δεν το ξέρει.
2: Είναι ελεύθεροι ή έχουν σχέση.
1: Η παρουσιάστρια δεν το ξέρει ακόμη. Ελεύθεροι είναι. Και οι δύο.
2: Και οι δύο ελεύθεροι.
1: Ναι, έχουμε ξεκινάει δηλαδή εκπομπή με φλερτ. Υπάρχουν και άλλοι δύο παρουσιαστές. Θα το πω πολύ γρήγορα.
2: Ναι.
1: Δύο και ένας. Οι δύο τα έχουν πάρει με τον έναν γιατί είναι καινούριος, αλλά πήρε περισσότερα λεφτά από αυτούς που είναι παλιοί.
2: Αμαν. Έλα, στείλτε να έχετε καταλάβει. 6, 9, 37, 9, 49, 9.

0: Σίλβια Δάμου είπε στο ρυθμό 949. Πριν κάνουμε ακόμη, συγγνώμη, ένα διάλειμμα, θα σα μιλήσω για ευχάριστα πράγματα. Όχι
1: μπράβο,
0: τόσο.
1: Μπράβο, μόνο ευχάριστα
0: θέλουμε.
1: Ναι.
0: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, αν δεν έχουμε. Ευαίσθητα ούλα, αν δεν έχουμε. Πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όλα αυτά, όποια ανάγκη και αν υπάρχει στη στοματική μα κοιλότητα, παιδιά, η Intermed έχει τη λύση για αυτή. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένε οδοντόπαστε για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμε στα φαρμακεία με e-pharmacies. Okay.
2: Έχουν τα quiz του Γκαρέζου βάλει φωτιά, ε.
1: Ναι, ωραία, να στείλετε ποιο νομίζετε ότι είναι και θα σα το πω αν το βρείτε. 6-9-37-9-49-9-49. Μην ξεχνάτε τη λέσχη των χαμένων μαπών, δηλαδή ποίηματα στροφές που γράφετε εσείς και τις απαγγέλλετε εδώ, στο βήμα των πρωινών, από το βήμα των πρωινών ναυαγίων, με λέξη ημέρας, καλά το λέω,
2: ναι,
1: το
2: βεβαίως.
1: Παρίσι.
2: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και ερχόμαστε.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Και όσο ετοιμαζόμαστε για τα ποίηματά σας, γιατί είναι ο κύκλος των χαμένων μαπών με λέξη της ημέρας στο Παρίσι, γράφετε, εσείς έχουν πάρει φωτιά τα κινητά, να σας πω ότι ξέρουμε ότι το φαγητό, τα είδη πρώτης ανάγκης. Είπαμε πριν, η premium αυτή, η Mr. Grand σειρά από το Μασούτι, που είναι κατευθείαν από τον παραγωγό στο τραπέζι σου. Ναι, και τα σχολικά. Γιατί? Γιατί πάνω απ' όλα έχουν σημασία οι παρέες, έχει σημασία η πρόθεση. Και ο Μασούτης εδώ και 50 χρόνια έχει αυτή την πρόθεση. Να σας συμπεριφερθεί όχι ως καταναλωτές και ως καταναλωτές, αλλά κυρίως ως οικογένεια. Πού πηγαίνεις λοιπόν για τα καλύτερα και πιο οικονομικά σχολικά? Και γι' αυτά στο Μασούτι θα πας. Η νέα σχολική χρονιά λοιπόν ξεκινά. Σούπερ μάρκετ Μασούτης. Όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη, όλα πραγματικά. Με λίγα λόγια, εκεί θα πας. 50 χρόνια Μασούτης. Ό,τι χρειάζεται η οικογένεια για πρωινό, κολατσιό, καθημερινό τραπέζι, δίπλα στην οικογένεια, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης.gr και κατεβάζεις φυσικά και το Μασούτης application για την πόρτα σου. Να έρθουν στην πόρτα σου. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Εδώ είμαστε τα πρωινά Ναυάγια μαζί με όλους εσάς. Σας έχω πει ότι έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Μην περιμένετε σειρά σε αυτή την εκπομπή. Μην περιμένετε δομή. Όπως είναι το κεφάλι μας όταν ξυπνάμε. Δεν ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Το εκφράζουμε ή απλώς ακούμε. Το πιο σημαντικό όμως ότι είμαστε εδώ και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ήρθε η ώρα.
10: Ναι, ήρθε η ώρα καταρχάς για κίνηση και μετά καιρούλι.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα από την προηγούμενη ώρα, την προηγούμενη σύνδεσή μας από τους δρόμους. Ανεβαίνοντας στο ποτάμι, θα κολλήσετε από νωρίς, από χαμηλά, από την Πέτρου Ράλη μέχρι να φτάσετε στην έξοδο της Αχαρνών. Και αυτό που είναι διαφορετικό τώρα είναι πως η Αττική Οδός και η Αττική Οδός και το κέντρο έχουν γίνει και τα δύο σύσκατα. Χάια, παιδιά, πολύ κίνηση. Οπότε πάμε να τραγουδήσουμε.
12: Θα το γλεντήσουμε τώρα μαζί εδώ.
9: Θα το γλεντήσουμε και να αφιερώσουμε, παιδιά, το τραγούδι στην Ιουλία Καλυμάνη που παντρεύτηκε το Μιχάλη του Ρατζίδη.
12: Βέβαια!
9: Να ζήσετε!
10: Πάμε λοιπόν και.

0: πολύ.
1: Oh yes.
0: Λέμε καιρό, μην ξεχνιέστε. Θα θέλουμε όλοι να μείνουμε με το βρακί.

0: Φανταστική βλακία.
1: Τέλειο ήτανε.
2: Τέλειο θα είναι και το ποίημα που θα ακούσουμε για να γελάσουμε με σένα. Γράψε ποίημα με τη λέξη Παρίσι και κάλεσε τώρα στο 210 68 35 7 22.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού και ο ίδιος ο Θοδωρής και του αξίζει, γιατί όσο τον γνωρίζουμε από προσωπικά ξέρουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί. 68-35-722 ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε τα ποίηματά σας με τη λέξη Παρίσι.
1: Καλέσατε να μας τα πείτε και είναι στην αναμονή άνθρωποι.
0: Κι άλλο θέλω. Ναι. Θα κάνω χαμό τώρα.
2: 2-10-68-35-722.
0: Να πω καλή μέρα στον Κωστάκη τον Αρκά, τον Κωνσταντίνο τον Αρκά, ο οποίος μας ακούει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είναι δημοσιογράφος, έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι ένας εξαιρετικός. Ναι, είναι τώρα μας ακούει. Από το Wrangler του μας ακούει. Παρακαλώ.
2: Φιλιά πολλά να δώσουμε. Μας έστειλε και ο Ηλίας με τον Νίκο, να ξέρει.
0: Ο Ηλίας ο Ρούμελης με τον Νίκο του Κωνσταντί.
2: Βεβαίως που είναι λατρεμένη μας.
0: Ερώτηση: πότε πιάνετε δουλειά, παιδιά?
2: Έχουν πιάσει δουλειά.
0: Τα παιδιά είναι στο εμπορικό, δουλεύουν στο πρωινό.
1: Μας στέλνουν καθημερινά, μας ακούνε.
2: Τι τους έλεγες εχθές, λέει.
0: Κοιτάξτε, εδώ επειδή στα πρωινά ναυάγια ακριβώς αυτό είμαστε, ναυάγια, δεν κρύβουμε τίποτα. Το έχουμε ξαναπεί και στους ακροατές ότι αυτά που λέμε offer, τα λέμε και on air. Πάντα υπάρχει τρόπος, εφόσον υπάρχει καλή πρόθεση, να μην χρησιμοποιείς δύσκολες λέξεις. Λέγαμε λοιπόν για το πρόβλημα, θα το πούμε αυτό τότε, δεν είναι θέμα, ότι συζητούσαμε λοιπόν τα προβλήματα των ανθρώπων, των σχέσεων των ανθρώπων. Να το θέσω έτσι.
2: Ναι.
0: Μιλούσαμε ειδικά για τις gay σχέσεις, όχι για τις straight.
1: Ωραία.
0: Και ειδικά για την κατηγορία bear.
2: Η αγαπημένη μου κατηγορία.
0: Αυτή η κατηγορία.
1: Κατάλαβες
0: η κατηγορία
1: ποια είναι, παιδί μου, εσύ. Δεν είναι
2: εγώ, εμένα
1: bear,
2: θα μου πεις.
1: Αρκούδα, όχι
2: εμένα
1: bear.
2: Θα μου πεις ποια είναι η κατηγορία bear.
0: Μην τσακωθείτε
2: τώρα. Εγώ γκέι δεν είμαι, αλλά κατηγορία bear.
0: Ναι, αλλά έχεις πολλούς φίλους γκέι.
1: Να θυμίσουμε. Να πούμε ότι μπορεί κάποιος να μην ξέρει όμως. Να πούμε ότι είναι. Με λίγο παραπάνω τριχά. Λίγο πιο ογκώδη συνήθως, έτσι.
0: Είναι συνήθως ογκώδη. Έχει σημασία που το λες. Γι' αυτό που θέλω να πω. Είναι πιο ογκώδη. Είναι λίγο πιο μασκουλιό. Δηλαδή πιο έτσι με τριχά.
1: Μασκουλιά και φεύγει λίγο.
0: Μασκουλιά.
1: Μιλιστράει λίγο.
0: Λοιπόν, τι λέω.
2: Αυτή είναι η κατηγορία.
0: Για όσους έχετε δει τη μεγάλη τον Μπάτσον σχολή, υπήρχε ένα μπαρ εκεί πέρα που λεγόταν το Blue Oyster.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί με τα καπελά και τα δερμάτινα, βέβαια αυτό είναι μια γραφική αποτύπωση, έτσι. Πάμε μακριά από εμάς αυτά τα παλιά τα γραφικά. Είναι λίγο πιο ογκώδης. Αυτό είναι ωραίο. Με τρίχα περισσότερο. Εντάξει. Αντιμετωπίζει, σου λέει, πρόβλημα τώρα αυτή η κατηγορία.
2: Ναι.
0: Διότι δεν υπάρχουν. Γιατί κάνουν, σου λέει, αυτές τις. Παίρνουν τις ενέσεις για το αδυνάτισμα.
2: Ωραία,
0: μην πούμε τώρα μάρκες.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Και έχει εξαλειφθεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι τριχώδης ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι πια ογκώδης.
1: Skinny bitch.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φίλε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ούτε εγώ, σαν αποτέλεσμα.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διάφορες παρενέργειες και διάφορα έτσι. Διάφορες παράπλευρες απώλειες του αδυνατίσματος που τώρα θέλεις να βρεις ένα μπερ και δεν βρίσκεις.
1: Δεν υπάρχει.
2: Εσύ γιατί εγώ.
0: Δεν υπάρχει μπερ.
1: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω, συμβαίνει το αντίθετο. Και το έλεγα και τις προάλλες.
0: Σε ποιον?
1: Στους φίλους μας. Εμείς που τελικά δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα, θα γίνουμε μπέρ στο τέλος. και θα συμβεί το αντίστροφο.
2: Θα μπω εγώ στην κατηγορία.
1: Εγώ καταλήγω
0: στην κατηγορία. Γιατί όλοι οι άλλοι θα γίνουν λες αδύνατοι και εμείς που είμαστε κανονικοί θα γίνουμε μπέρ. Θα είμαστε στην κατηγορία μπέρ.
1: Εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να είμαι μπέρ γιατί είμαι σπανός.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Δεν έχει σημασία. Είμαι και λίγο fluid εγώ, αλλά το δεν.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι στην γραμμή?
0: Έλα ρε παιδάκι, ποιος είναι? Ποιος είναι ρε παιδί μου? Α, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ
0: εσείς
4: μιλάω.
0: Εσείς. Παιδιά, νόμιζα ότι αυτό που ακούγαμε... Πώς σε λένε?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, περίμενε. Νόμιζα ότι αυτό που ακούγαμε ήταν από το ραδιόφωνο της Κατερίνας ότι ακούει κάποια ψαλμοδία, κάποιους ύμνους. Και ότι ακούσαμε την.
1: Είναι το κουμεντάκο του αν πεις που του αρέσει το.
2: Και μένα.
0: Γεια σου, Βασίλη, σου στέλνω το φορτούνι τώρα να στα πει από κοντά. Λοιπόν, Κατερίνα μου, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Είμαι στη δουλειά, βρίσκομαι και ακούω
0: εσάς. Πόσο φαινόμαστε για δεύτερη εκπομπή?
4: Ορίστε.
0: Πόσο φαινόμαστε για δεύτερη εκπομπή? Πες μου ότι είμαστε αρκετά αθλοί.
4: Μια χαρά είστε.
1: Ωραία, έπεσε.
0: Δεν θέλω, τέλος πάντων. Εσύ να σε καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το ποίημά σου, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, ναι. Στο Παρίσι πήγαμε για ρομαντισμό, μα γυρίσαμε σπίτι με άδειο λογαριασμό. Πήγαμε και φάγαμε κάτι κουρασάν και μας έφυγε το βαν. Μα τώρα ήταν πια αργά, γιατί δεν είχαμε άλλα λεφτά.
0: Είναι κάπου κοντά το αφεντικό σου και τα λες τόσο γρήγορα. Θα μπει ένα πάσα στιγμή. Πολύ καλό!
2: Πολύ καλή, Κατερίνα.
0: Έβαλε και το κρουασάν μέσα.
2: Ναι, άκουγε όλη την εκπομπή.
0: Έβαλε και λίγο τούνη. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Ορίστε. Καλημέρα, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.
2: Πολύ, πολύ καλή προσπάθεια.
0: Έχουμε άλλο. Μου έχουν βάλει χέρι, παιδιά, οι συνεργάτες, να ξέρετε, αγαπημένα μου ναυάγια, να παίζουμε πολλού από εσά.
1: Πάμε,
2: καλημέρα.
5: Καλημέρα!
0: Έλα ρε παιδί μου, πώς σε λένε, ποιος είσαι
5: μου! Έλα ρε παιδάκι μου, τι έγινε!
0: Έλα ρε παιδί μου, τώρα να μην σου λέω!
5: Έλα ρε παιδί μου!
0: Ποιος είσαι?
5: Κωνσταντίνος.
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
5: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Γαλάτσι.
0: Έχει κίνηση?
5: Κάτι γίνεται. Ωραία. Κάτι γίνεται.
1: Κάτσε εκεί που είσαι, μην χάσει το σήμα γιατί χθες μας έπεσες.
2: Ναι.
1: Πάμε, Κωνσταντίνε.
5: Δεν
1: φταίμε. Έλα.
5: Το ναυάγιο που φέρατε.
0: Α, μπράβο. εγώ σου ρίξα τη γραμμή. Στη ρίχνω. Πάμε, έλα.
5: Βουλεύω κουσέ avec moi,
0: ναι.
5: Σου είπα στο Παρίσι. Τη σφαίρα στο δωμάτιο, σε γέμισα με ροδοπέταλα.
0: Μη ρε μεγάλε!
5: Με ροδοπέταλα.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
5: Τώρα γιατί με παρατάς, μικρή μου Παριζιάννα, χθες βράδυ τσακωτήκα μάσημα και σου είπα είσαι...
0: Ναι, ρε φίλε!
5: Είσαι κοντή.
0: Α, εντάξει.
5: Μα έτσι είναι η ζωή, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Με παράτησε λοιπόν γιατί την είχα μεγάλη
0: μη...
5: τη φίλια από τα κουρασάν.
1: Φοβερός.
0: Θα πεθάνει ρε φίλε,
1: ναι,
0: θα είμαι
1: ναι.
0: Το πιο γρήγορο γκολ, θα απολυθώ τη δεύτερη μέρα. Κρίμα είναι.
2: Φανταστικός.
0: Πολύ καλός.
2: Πολύ δυνατός.
1: Μας ταξίδεψε.
2: Ναι, μας πήγε Παρίσι, μας πήγε σε μεγάλα πράγματα.
0: Είσαι αδερφός, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο.
1: Το επόμενο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Je ne vais pas.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
6: Καλημέρα.
2: Bonjour. Bonjour. Παύλος.
1: Παύλε.
2: Εδώ έχουμε αγάπη, Δημήτρη.
0: Είναι ακροατής.
1: Παύλε, σου έχουμε στρώσει τα χαλιά, βλέπεις. Έτσι.
0: Έλα,
1: είσαι ήδη στο.
6: Θα πω κάτι
1: ναι.
6: Να θυμηθεί, αν θυμηθεί ο Δημήτρης.
1: Όπα.
6: Χάρη στο Δημήτρη πήρα τα πιο εύκολα 2.000 ευρώ.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πόσε φίλε. Και τον έχουμε δίπλα μας.
0: Για πε.
6: Στο ταξί. Τότε που βγαίναμε στον δρόμο και ρωτάγαμε τον κόσμο.
0: Στο το smart face λες.
6: Δεν θυμάμαι όσο λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που είχες παίξει.
6: Ήμουν ταξιτζής.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Παυλάρα δεν μας τα έχεις.
0: Παυλάρα πολύ δυνατός, είδατε. Είναι πολύ μικρός. Είναι μικρή χώρα μας.
2: Ναι.
0: Και είμαστε. Γι' αυτό ποτέ μην έχετε την ψευδέστηση
1: λοιπόν,
0: ότι θα κρυφτείτε από κανέναν.
1: Πού να τον ακούσεις και ως σπίτι, Άκου.
0: Έλα, λοιπόν, Παύλο μου.
6: Πάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Άπα το είχε πάει εκείνο το τηλεπαιχνίδι, αλλά να ορίστε. Ο Παύλος είναι κερδισμένος.
1: Ούτε εσύ δεν
0: δεν ξέρω τις αποτυχίες μου. Ορίστε.
6: Μου πες πως θέλεις κάποτε να πάμε ένα ταξίδι. Φράγκο δεν έχω ρε μωρό, γι' αυτό τσίμπα ένα μύδι.
0: Μύδι. Ναι, ναι, ναι.
6: Μου είπες πως θες να ανεβείς στο Άιφελ τον πύργο. Μόλι δεν πάμε στο χωριό τώρα που έχει τρίγο. Να πάμε σπανακόπιτα εκεί στην κρύα βρύση. Που θες να φας και εσκαργό στο κέντρο στο Παρίσι. Εσύ που πες έμαθες πως πιάνε το πυρούνι. Μου θες να φας και κρουασάν στο μαγαζί της Τούνη. Δεν πάμε πύργο του Άιφελ που είναι στη Γαλλία. Θα πάμε να το στρίψουμε στον πύργο στην Ηλία. Άσε λοιπόν τα μόνα μουρ και τα λόβι δέαρ. Έλα και χάδεσαι εδώ το στέρνο μου τον μπέαρ.
2: Ναι!
0: Ρε Παυλάρα, είσαι πολύ δυνατός ρε φίλε.
2: Στόπα, έλα.
1: Έβαλε και τον μπέαρ, ενώ το λέγαμε.
0: Όλο το βάλε, έβαλε σε όλη την εκπομπή μέσα.
2: Είναι ο νικητής, συμφωνώ πολύ. Ο πρόεδρος.
0: Θέλω όμως, ναι, ο πρόεδρος, παρακαλώ, πρόεδρε.
1: Κέρδισε οπωσδήποτε.
0: Με διπλή ψηφία. Του πρόεδρου, γιατί του πρόεδρου είναι διπλή ψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφία.
1: Σωστό.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Παύλο, Γουάγκα Μάμα, η καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο με φίλους. Κέρδισε στο επιταγή αξία 50
6: ευρώ.
2: Θα βγει και τι κοκτέιλάρε που έχουν εκεί πέρα. Έχουν signature cocktails.
0: Και 2.000 και γιαπωνέζικο. Έχω φτιάξει πολύ άσχημα. Καλημέρα, αδερφέ μα.
6: Καλημέρα.
0: Θέλω τον Κωνσταντίνο να ξανασυμμετάσχει αύριο. Γιατί ήταν, το έφτασε στη Βρύση.
2: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε γιατί έχουμε καλημέρες.
2: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
7: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ζουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 νήσα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτιδοψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο.

0: Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Χταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό.
3: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Νύχτες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. K9 Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση
2: ασφάλειας. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
2: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
3: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
2: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
3: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
3: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
2: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
3: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
2: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
2: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
3: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές, ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
8: Nor Club.
7: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου.

0: τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Φυγή και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: 9.45. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ χωρίς καμία διακοπή.
1: Μαγιά, μαγιά, με κρατάς, δεμένο με πας. Και πώς να ξεφύγω. Με μαγιά, μαγιά, με κολλάς. Και δεν ξεκολλάς, μωρό μου στο δίνω.

0: σχολείο σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Τώρα με άλλους γυρνάς κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας και δεν σε νοιάζει που

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα.

0: πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
3: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε. Δείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
13: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές

0: Συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Ρυθμός.
1: Και όπως ξέρετε, παιδιά, όλα στον έρωτα ξεκινάνε με ένα φιλί.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Vagar. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
1: Γιουπί, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω.

0: Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
3: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
4: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
6: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
8: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
9: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
10: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
13: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
15: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
16: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0 0 1400.
17: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
20: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
21: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
20: Και... τουμπανό!
21: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
20: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
21: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ήχο συστήματα, οθόνες, τάμπλετ, συστήματα.

0: συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς,

0: Ιδιωτικό κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
5: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: K9Security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
4: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
5: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
4: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
5: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
5: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
4: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Κοτσόβολο στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο.

0: Την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: το σπάστο, σπάστο και εγώ θα σου πάρω άλλο στο εγγυόμε. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Κάτσε, Αναστασία μου, μιλάω. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5, όχι παιδιά μου, είναι μέχρι να συνηθίσω. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαι εδώ, δε Γιάννης Κατινάκης, όλοι να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και βλέπω και τα μηνύματά σου. Έχω την Ελένη που μου λέει Γιάννη, σε αγαπώ, και εγώ σε αγαπώ, Ελένη μου. Και τον Νικόλα που μου λέει ότι ήμασταν χτες στην ίδια παράσταση και καθόμασταν και κοντά. Δεν σε είδα, δεν με χαιρέτησε. Την επόμενη φορά ρίξε μια χαιρετούρα, βρέ αδερφέ. Επίσης, τι μου λέει εδώ. Πάζω, έχω ένα μήνυμα, θα το διαβάσω μετά γιατί κάτι περίεργα μου λες, λίγο το διαβάζω. Γιατί τώρα έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε, αγαπημένοι μου φίλε και ακροατή. Γιατί ήρθε η στιγμή να θέσουμε επιτάπητος πολύ σοβαρά και σημαντικά διλήμματα. Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής, όχι του παραλόγου όμως, ναι. Γιατί ήρθε η στιγμή για το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Με τρελαίνει το χαλί αυτό, με διχοτομεί και με ανεβάζει. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Και ήρθε η στιγμή για το δίλημα του Γιάννη. Και το σημερινό δίλημα ποιο είναι? Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Και πρόσεξε, δεν λέω πρωινός αναγκαστικά να είσαι φούρναρης και πρέπει να ψήσεις το ψωμί σικάλεως. Εσένα που σου αρέσει να σηκώνεσαι πρωί, είσαι αυτός ο άνθρωπος. Αρχικά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που από επιλογή με την τσίπλα βραχονισίδα, τις μικρές τυκλάδες στο μάτι θέλουν να σηκωθούν και να δράξουν τη μέρα. Αρχικά γιατί να δράξω τη μέρα και να μην αδράξω τη νύχτα? Η νύχτα έχει άλλο πράγμα, αγάπη μου. Πέφτουν οι ενέργειες και σηκώνονται άλλα. Η διάθεση, ας πούμε, και η ψυχολογία. Υπάρχει μία ανάταση. Βγαίνεις και το ποτό είναι όλοι πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί. Την ημέρα υπάρχει μία τσίτα. Υπάρχει ένα ρουλιαχτό, χρόνια φαρυγγίτιδα, κίνηση στους δρόμους, μποντιλιάρισμα. Να σηκωθώ, λέει, στις 6 να πάω για περπάτημα. Και τι, να περπατήσω να πάω πού? Τι ματέωση είναι αυτή? Είναι, λέει, ημέρα, άλλο πράγμα. Όταν, λέει, βγει η αυγούλα, έχεις μία διάθεση εξαιρετική. Ναι, να φέρω να τη γάλει τεφάλι στο κεφάλι του άλλου. Έχω νεύρα. Παιδιά, σήμερα δεν ξύπνησα 10 η ώρα. Ναι, παιδιά, 10 η ώρα για να πάω στην ψυχολόγο μου. Ναι, νωρίς το λέω. Παιδιά, δεν μπορούσα. Με συχτήρι, σαν τη Σαμάρα από το The Ring σηκωνόμουν και. Ενώ, παιδιά, άμα ξυπνήσεις 12, 1 και το βραδάκι σου σε χαλαρώσει. Εγώ θέλω να υπάρχει μια ελπίδα για το βράδυ, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαστε χαλαροί, να έχει νύχτα, να έχει σκοτάδι, να υπάρχει φλέρτι. Γιατί με το σκοτάδι δεν βλέπεις και τα χάλια του άλλου. Λες, ωχ, τι ρωτάει καλά, έλα εδώ πέρα. Ο καλός ομίλος όλα τα λέθη. Πες μου και εσύ λοιπόν τη γνώμη σου. Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Και περνάω ευθύς αμέσως σε υπερκομματάρα τώρα, έτσι. Τέρμα τα ψέματα, γιατί έχω Στέλλα Καλή και. Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σένα, λάθος, τρένο.

τα έχουμε ξαναπεί. Πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς, γιατί εδώ είμαστε αντικειμενικά οι καλύτεροι και οι πιο μετριόφρονες. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στην παρέα σου, στο The Γιάννης Κατινάκης Show, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 για να με χορτάσεις. Σε λίγο μην ξεχνάς ότι έχουμε παιχνιδάρα που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και σου έχω δωράρα. Και σήμερα μάλιστα θα έχω και δύο νικητές. Το αφεντικό ζουρλάθηκε και ζουρλαμένο βλέπω και τα μηνύματά σου, γιατί έχω πολλά και ωραία μηνύματάκια. Έχω αρχικά την Ειρήνη και την Ελευθερία που λέει: θα μας πείτε, φιλιά, πόσο χρόνο είστε που μιλάτε στον πληθυντικό? Γιατί αν είστε κάτω από 10 θα νευριάσω. Τα φιλιά μου ωστόσο. Βλέπω και τον Νικόλα που μου λέει ότι είναι πρωινός τύπος, γιατί θέσαμε το θέμα πριν. Και την Ευαγγελία που μου λέει: μες στον έρωτα είμαστε, Γιάννη μου, άντε να βρεις και εσύ το άλλο σου μισό. Παναγιά μου και Χριστέ μου, αλλά κακό να μην με έβρει. Θέλω μοναξιά, αγάπη μου. Α, και συγγνώμη, δράτω με τη ευκαιρία, μιας και μου πες για έρωτα, όλα τα ζευγαράκια που χαίρεστε, ακούστε τι σας έχω εγώ έρευνες σοβαρές. Γιατί λέει ότι ένα φιλί μπορεί να μεταφέρει περίπου 80 εκατομμύρια βακτήρια. Βεβαίως, να πεις ένα, πας στο διάτσο, 2, 3, 5 σαφάσκελο, τα έχουμε, 80 εκατομμύρια, από πού να φυλαχτώ? Και άμα έχει φάει ο άλλος τζατζικίλα, Παναγιά μου τη Χριστέ μου, έχω και τη βρώμα, έχω και το βακτήριο. Και μάλιστα λέει ότι αν φυλάς κάποιον 9 φορές την ημέρα, έχεις λέει κίνδυνο το σάλιο σου να γίνει ακριβώς το ίδιο. Ου, Παναγία μου, εγώ που έχω και μικροβιοφοβία, αχ Παναγιά μου, φύγε. Παιδιά, εμένα δεν μου αρέσουν γενικότερα και τα φιλιά, να το πω και αυτό, ούτε αγκαλιές. Θα μου πεις, είσαι μισ' άνθρωπος. Ναι, μπορεί και να είμαι, πέραν τούτου όμως. Γλιτώνω 80 εκατομμύρια βακτήρια. Τα γλιτώνω. Είμαι υγιέστατος. Θα δείξει, γιατί είμαι ξανά επικίνδυνη ηλικία. Χτυπάω και ξύλο. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω και άλλα μηνυματάκια. Μόλις μου έστειλε και η Άννα καλή εκπομπή, τα φιλιά μου Ανούλα. Και περνάω στον απόλυτο Σάκης Ρουβάς. Θα σε μια ζωή δίπλα μου εσύ. Ό,τι και αν συμβεί, θα είμαστε μαζί. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν επιτυχιάρες και επιστρέφουμε παιχνίδι, έτσι. Κανόνισε.

0: Εγώ ξέρω ότι όποιος λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα. Και όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Με παροιμία λοιπόν σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, βεβαίως με το The Γιάννης Κατινάκης Show. Εδώ που τα περνάμε εξαιρετικά, ακούμε επιτυχιάρες, λυκνίζουμε την κορμάρα μας και εννοείται έχουμε πάρα πολλά δώρα για εσένα. Ναι, για εσένα, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, που σε θέλω ευχαριστημένα με γεμάτες τσέπες και κυρίως γεμάτο στομάχι, γιατί σου έχω δωράρα σήμερα και φροντίζω για τη στομαχούγκα σου. Τι έχεις να κάνεις? Καλείς τώρα στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα και παίζουμε τη σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως, όπου επαναλαμβάνω, ο ακρογωνιαίος λίθος του πενταγράμμου Γιάννης Κατινάκης κρίνει αν θα τραγουδήσεις όπως πρέπει το τραγούδι της επιλογής σου για να ανέβεις στην κορυφή και να πάρεις το δώρο σου. Πάμε μια σούμα να τα κάνουμε. 210-6835-722, καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς και το δώρο είναι δικό σου. Και πρόσεξε, σήμερα έχω δύο νικητές. Το αφεντικό ζουρλάθηκε και τα είπαμε. Άντε λίμια το τηλέφωνο να το πω, γιατί δεν σε βλέπω πολύ ενεργό. 210-6835-722, καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις το δωράκι σου. Και όσο μου καλείς, εγώ να σε ενημερώσω ότι τώρα την Παρασκευή έρχεται δυναμικά, επιστρέφει μάλλον το Κάτι Παίζει Powered by Day. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε περιμένουμε στο Σύνταγμα, στην πλατεία Κέντρο Καρα Κέντρο, από τις 5 έως και τις 8 το απόγευμα. 3 ώρες ζωντανά θα τις περάσουμε παρέα και μια εκπληξάρα που σε καμία περίπτωση δεν θέλεις να χάσεις. Διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατές, τραγούδι, δώρα και πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
2: τι σκορ σου βγάζει.
1: 85 πόντου.
2: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
3: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη μας τιμή.
1: Είναι ο κύριος
4: Νίκος. Είναι σωστό, την ετοιμήσα.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: αρχή. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς προφανώς.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
5: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει

0: από τη ΔΕΗ.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by the E επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by the E.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Βεβαίως, βεβαίως. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, όχι στο κλαρί, και να παίξουμε την πολύ αγαπημένη Σκάλα του Μιλάνου. Όπου μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου και κρίνω φυσικά με τις γνώσεις μου αν το είπες ωραία και όπως πρέπει. Και κερδίζεις δωράρα και συγκεκριμένα μία πίτσα, δύο μάλλον πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων της επιλογής σου από την αγαπημένη Pizza Fan. Δύο θα έβγαζα σήμερα, αλλά μία γραμμή μου έκλεισε. Αν με ακούει η γραμμή που έκλεισε, να ξαναπάρει. 2-10-68-35-722. Ωστόσο, καλησπερίζω την πρώτη φίλη που είναι μαζί μου. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Ο καλησπέρα, είσαι πολύ να ζιάρετε γλυκιά, ο Σαν Κανταΐφη.
1: Και εσύ είσαι πάρα πολύ γλυκός.
0: Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό μου, με διέπει γλυκά. Αφού προκαλώ και ζάχαρο καμιά φορά.
1: Γλυκούς ανθρώπους τραβάνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης και η μύγα τραβάει το σκατό. Και το σκατό τη μύγα. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ, ακριβώς.
0: Στη θέση της μύγας ή του προϊόντος σκένωσης.
1: Του προϊόντος σκένωσης.
0: Αχ, λοιπόν, τώρα. Αν παίρνει τώρα αυτή που ήταν πριν. Χαωθεί εδώ πέρα. Να ξαναπάρει σε λίγο να παίξει πρώτα η φίλη. Βλέπεις τι τραβάω εδώ πέρα, έτσι.
1: Φίλη, περίμενε λίγο να το ρίξω.
0: Να περιμένει η φίλη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, το όνομά σου δεν μου είπες.
1: Είμαι η Σοφία.
0: Είσαι η Σοφία και με καλείς από...
1: Από τα Άγια Χώματα, a.k.a. Πύργος Ηλίας.
0: Τα Άγια Χώματα, τρόμαξε, λέω Δυσσιονιά θα μου πει, είναι από τον τάφο, με καλή ζόμπι τώρα λέω.
1: Όχι, από τον Πύργο Ηλίας.
0: Βιώνουμε το θανάτιο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη λοιπόν να παίξουμε, κάτσε να πεις σήμα.
2: Εδώ πέρασα.
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα.
0: Οπα. Πάμε να ανέβουμε λοιπόν μαζί τη σκάλα του Μιλάνου, αγαπημένη, από τα Άγια Χώματα. Πολύ δυσιόνια μου κάνει αυτό, δεν τα θέλω τα Άγια Χώματα. Δεν τα θέλω, το θέλω.
1: Όχι,
0: το χώμα.
1: Είμαστε λίγο, ξέρεις, εδώ πέρα.
0: Στο χώμα ή ο νεκρός θα είναι μια ζαλέα. Κατάλαβες, ή φυτό ή νέκρα. Τίποτα από τα δύο δεν θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι ζωντανός και αγέροχος.
1: Και νέος, όπως πάντα.
0: Ξέρεις τι να πεις, μαλαγάν να ξέρεις πώς να με τουμπάρεις. Τι θα μου τραγουδήσεις, για να δούμε.
1: Θα σου τραγουδήσω Τότε Κατερίνα Στανίση.
0: Τότε Κατερίνα Στανίση.
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Δεν το γνωρίζω, με συγχωρείς, αλλά ελεύθερα, ελεύθερα να το μάθω από σένα.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι, είμαι έτοιμος, θεωρείς, να το ακούσω αυτό.
1: Πανέτοιμος. Έκανα 3 χρόνια φωνητική.
0: Α.
1: Δεν έπιασαν πουθενά.
0: Α.
1: Ξεκινάω.
0: Για ξεκίνα να δούμε.
1: Όμως μου περνάει από το μυαλό μου πότε πότε. Ας και να σου να εδώ. Όπως και τότε.
0: Πάρ' το, πάρ' το αλλιώς.
1: Τότε που για μένα μόνο ζούσες.

0: λάδια.
1: Συγγνώμη, γιατί νομίζω έπαθα κατάγμα στο αυτί. Συγγνώμη.
0: Εγώ.
1: Εγώ να δεις και κροατές. Παιδιά, μην αλλάξετε σταθμό. Τελείωσε, δεν τραγουδάει άλλο.
0: Όχι, παιδιά, ρυθμό 949 ακούστε, απλά.
1: Εμένα έκανες και εσύ ό,τι μπορούσες για να αλλάξουν. Έκανες ό,τι μπορούσες για να φύγουνε.
0: Όχι, ρε Γιάννη, και έτσι.
1: Τι να σε κάνω. Κοίταξε να δεις τώρα. Το πήρες πολύ ψηλά, να πούμε. Από υλικοφόρο το πήρες.
0: Είναι ψηλή και ψηλά η Κατερίνα Στανίση και ψηλή και ψηλά.
1: Sky Express μου το πήγες τώρα, πάνω από τα ουράνια.
0: Το πήγα κατευθείαν εγώ.
1: Κοίταξε να δεις. Δεδομένου, ξαναλέω, ότι η εκπομπή αυτή είναι καινούρια και θέλω ακροατόπουλα και δεν με συμφέρει να χάνετε. Α, παίρνει τώρα κι άλλοι. Εσύ που παίρνεις τώρα, μην κλείσεις. Μην κλείσεις εσύ που παίρνεις. Για να δούμε εσύ άμα κέρδισες. Περίμενε. Δυο σας έχω. Τι άντρας είμαι εγώ, σου λέει μαν. Μπράβο, φίλοι μου, κέρδισες με την αξία.
0: Ευχαριστώ, φίλε μου.
1: Σου, θα δείξει. Λοιπόν, κλείσε μία να βγάλω την άλλη που παίρνει. Περίμενε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου. Δώσε να βγει. Το άλλο, αυτό εδώ πέρα πατάμε. Το άλλο, καλέ εδώ. Ναι. Γεια σου. Α, καλέ. Από πού καλείς, από υποβρύχιο?
2: Καλό, μέσα από το αυτοκίνητο.
1: Με ανοιχτά παράθυρα?
2: Όχι.
1: Με κλειστά?
2: Απλά είχα ανοιχτή ακρόαση.
1: Κακός, αυτά τα λάθη δεν θέλω να τα κάνετε. Είναι λάθη. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
2: Λοιπόν, με λένε Δάφνη.
1: Γιατί μου έκλεισες πριν τη γραμμή και με απέριψες έτσι?
2: Όχι, δεν ήμουν εγώ.
1: Άλλη.
2: Όταν σε πήρα, δεν στο έκλεισα ξανά, όχι.
1: Α, άλλη τότε ήταν να βγει που περίμενε. Τέλος πάντων τώρα. Ήταν η δική σου τύχη να βγεις. Τέλος. Και να σου πω, Δάφνη μου, από πού με καλείς?
2: Λοιπόν, εγώ είμαι από Καβάλα.
1: Α, Καβάλα, Καβάλα και φύγαμε για άλλα. Τα φιλιά μας στην Καβάλα. Και τι θα μου τραγουδήσεις?
2: Μπορώ να σου τραγουδήσω το αγαπημένο μου τραγούδι, που είναι το «Αυτή η νύχτα μεν» της Παπίου.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Με ταξιδεύει. Πέλαγο, να ζήσω δε θα βρω. Ναι, πες το εσύ, ναι, γιατί παρασύρθηκα λίγο.

0: να τα σβήσω.
1: Δυνατά το ρεφρεμπέ.
0: Αυτή νύχτα μένει.
1: Μην το λυπάσαι.
0: Αιώνες παγωμένοι.
1: Ναι.
0: Που δυο ψυχές δεν βρήκαν.
1: Τρελαίνομαι.
0: Καταφύγιο.
1: Πού είναι το καταφύγιο?
0: Ήρθαν στο δρόμο ξένοι.
1: Στον κόσμο.
0: Καταδικαζομένοι.
1: Να ζήσουν ένα νερότα επίγειο. 3,5 ώρα στη Μαβίλη μετά από 38 σφινάκια, κάπως έτσι θα το λέγαμε. Άκου
0: κάπως
1: να δεις.
0: Έτσι.
1: Δεν ήσουν κακή. Άκου λίγο να δεις τι κατάφερες.
2: Καλός, καλός,
1: yeah.
2: Τραγουδιστής.
1: Μπράβο! Άκου να δεις. Σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε και κερδίζετε και οι δύο, να ξέρετε. Δεν χρειάζεται να έχουμε battle. Αυτή την ενημέρωση είχα.
0: Βγάλ
1: την ανοιχτή ακρόαση, σε κατάλαβα, άτιμη.
0: Έλα, με έπιασε.
1: Ήταν το βουητό κατευθείαν, με ξεκούφανε. Με ξεκούφανε άλλη με το τραγούδι και εσύ με την ανοιχτή ακρόαση, δεν με λυπάστε. Μπράβο και congratulations.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να δώσω και τα φιλιά μου στο Σταμάτη Καρονάκη που είναι φίλο μου, αγαπημένο. Δώσε και εσύ ένα φίλι στο Σταμάτη. Φιλάκια και σε σένα, φίλοι μου, σε αποχαιρετώ και να πω τι κέρδισαν οι αγαπημένες φίλες, γιατί έχουμε δύο πίτσες, τέσσερις δηλαδή συνολικά, δύο την καθεμία, Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την Pizza Fan, βεβαίως, και η Pizza Fan, να ξέρεις, επιπροσθέτως έχει φτάσει και στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της, 3η 2 Ιουνίου άνοιξε στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως και έχει φέρει γεύσεις αγαπημένες, όχι μόνο από πίτσες, γιατί έχει και burger με αυτή την προφορά και ζυμαρικά και σαλάτες και πολλά ακόμα. 30 χρόνια παράδοση, Pizza Fan και τα μυαλά στα κάγκελα. Έχω μιλήσει πάρα πολύ, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολύ. Σταματώ και αναλαμβάνει η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Δώσε ένα τασάρα μου, καψούρεψε μας με την υπέροχη φωνή που όπως εσύ ξέρεις. Κι άλλος παίρνει τώρα, είναι η προηγούμενη τώρα αυτή που παίρνει. Είναι η προηγούμενη. Τώρα ό,τι έγινε. Νατάσα, πάρε μας τα μυαλά.

0: γιατί.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη

0: χρόνου. Χρόνια πολλά!
1: Γεια μας! Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
8: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
9: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
10: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
11: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
13: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
14: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: πες δυνατά.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα.

0: με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-in Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-in, το allwin.gr και το All-in App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: di qualità.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Ο ρυθμός τα σπάει.
17: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
18: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
20: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
21: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
22: Ρυθμός 949.
23: Μόνο επιτυχίες.

λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για δύο ώρες ακόμα. Έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Αρχικά, να ακούσουμε επιτυχίες. Έτσι, πρώτο και κύριο, γιατί είσαι στο ρυθμό που η επιτυχία είναι μονόδρομος και δεδομένη. Δεύτερον, έχω να σου πω, αχ, τι έχει να πει το στόμα μου. Έχω θέματα συγκλονιστικά και σε λίγο φυσικά ενημερώνω και για την κίνηση. Και βλέπω τώρα, τσακ με την άκρη του ματιού μου, κάνω ένα ναζάκι και βλέπω μηνυματάκια πολύ ωραία που έχουμε στο Viber μας. Έχω τη Βάγια που μου λέει: Γιάννη μου, η λατρεμένη μου παρέα στην απογευματινή μου προπόνηση. Κίσης Βάγια Πορεστιάδα. Τα φιλιά μου και καλή προπόνηση που δεν καταλαβαίνω μέσα στη ζέση τι πάτε και κάνετε, κυρία Κούστη. Μαζοχισμός είναι αυτός. Αλλά σέβομαι τους ακροατές μου και τα θέλω τους για να έχουμε νομεράκι, έτσι. Και τον Άγγελο που μου λέει: Καλησπέρα από την κίνηση κιλότα του Κηφισού. Τι είναι αυτή η κίνηση κιλότα? Υπάρχει και κίνηση σοβρακοφανέλα και σκελέα? Τέλος πάντων, ό,τι πείτε εσείς. Κιλότα, κιλότα, κίνηση, κιλότα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνύματα στο 6937-949-949 να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας, γιατί παιδιά, εγώ αυτό θέλω εδώ πέρα. Να ρίχνουμε και ένα χαμογελάκι, να σκάει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί και όπου και αν γυρίσεις, όπου και αν κοιτάξεις, μαυρίλα και βόθρος. Ένα καλό νέο δεν ακούς, είναι όλοι μέσα στην κατήφια. Εδώ τα θέλω όλα ανεβασμένα και το κέφι και τη διάθεση. Και γι' αυτό φροντίζω και ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί η Κατερίνα είναι έτοιμη για όλα. Και σε λίγο, Γιάννης Κατινάκης με κίνηση. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Μπράβο, Πέτρο μου. Δείξε το σωστό το δρόμο, τον τίμιο, τον πρόστιχο. Να τα αγαπάς τον άλλον όπως είναι. Μη του λες και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Και κάνε μια αλλαγή από εδώ πέρα. Και μίκρινε για να χωρέσεις. Και δεν μ' αρέσει το ένα και δεν μ' αρέσει το άλλο. Τραβαλού, αδερφάκι μου. Τραβαλού. Γιατί το. Αχ, τώρα θα μιλήσω και λίγο σοβαρά. Γιατί η αγάπη εμπεριέχει ανιδιοτέλεια και να αποδέχεσαι την ολότητα του άλλου. Όχι επιμέρους κομμάτια τα οποία θες να προσαρμόσεις στα δικά σου θέλω. Κατάλαβες. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι μια μπουρούχα και μισή. Έχει να πει ο Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, η πολύ Σοφία Λανέα Κουκουβάγια του ρυθμού 949 που σου δίνει τις πιο έτσι, θα έλεγε κανείς, παρανοϊκές για να είμαστε ρεαλιστές σύμβουλες. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα τώρα που είσαι στην Κινησάρα και ήρθε η ώρα να σε ενημερώσω για το τι γίνεται στους καυτούς δρόμους της Αθήνας. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Έχω ανοίξει το χάρτη διάπλατα. Ημοχάρτης, ημοχάρτης, και αν κάπου έχεις χαθεί θα βοηθηθείς πολύ που έλεγε η Ντόρε μικρή εξερευνήτρια. Α, παιδιά, σήμερα δεν μ' αρέσουν καθόλου τα πράγματα. Είσαστε άτιμα, παιδάκια, σήμερα γιατί έχετε εξηγηθεί όλοι στους δρόμους. Ένας κυφισός, μια μπουρού. Και μισή. Όλος κόκκινος, όλος αιμοπετάλιο και κατά τόπους μπορντοροδοκόκκινο. Μπουχάρα μυραράκι, πιο σκούρο που πάει να πει ο κακός χαμός στο σύστριγκλο. Για να ρίξω βλέφαρο στην Κηφισίας. Τα χάλια της έχει κι αυτή. Λίγο καλύτερα από Κηφισό βέβαια, γιατί είναι πορτοκαλί, μανταρινή και κόκκινη. Υπολογίζω 92.000 αυτοκίνητα με ένα πρόχειρο προϋπολογισμό. Μύρισα και λίγο τα νύχια μου και βλέπω και Αττική Οδό που ποτέ δεν θα καταλάβω για ποιο λόγο πάτε από Αττική Οδό και να πληρώνετε και να ταλαιπωριέστε. Κάθε μέρα θα το λέω. Κατακόκκινη και Αττική Οδός. Βέβαια, βλέπω και κάποιες μικρές ανάσες δροσιάς. Δηλαδή, προς Νέα Σμύρνη, ψυχή ζώσα. Ζόμπι αποκάλυψη. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Βλέπω Βρυλίσια. Oh. Μέχρι και τα Βρυλίσια είναι κίτρινα, έτσι. Τίποτα, παιδιά. Χάλια μαύρα. Πηγαίνετε όλοι σπίτια σας, γιατί εγώ 8 ώρα σχολάω και θέλω να πάω βόλτα. Μη δω στους δρόμους να γίνει το κακός χαμός. Όλοι γρήγορα στα σπίτια σας να αποσυμφοριστεί το πράγμα. Και παιδιά, και μια ερώτηση προς τους αρμόδιους. Ποιος είναι υπουργός μεταφορών, δεν ξέρω ποιος είναι. Γιατί δεν φτιάχνετε έναν ακόμη δρόμο, ρε παιδί μου. 2, 3, 10, όσους χρειαστεί. Αφού βλέπεις 5 δρόμους έχεις, γίνεται το χαμός. Φτιάξτε 2-3 ακόμα, ρε παιδάκι μου, να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι. Δίνω και τις λύσεις αυτές, παιδιά, βεβαίως. Και υπουργός Γιάννης Κατινάκης. Σταματάω ωστόσο την παράνοια, γιατί παρανόησα. Και περνάω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ωστόσο, αν θες πραγματικά να μου πεις τι συμβαίνει στους δρόμους και έχεις κάποιο παράπονο, εδώ είναι το Viber μας. 6937-949-949. Εδώ είναι το Viber, εδώ είναι και ο Μιχάλης. Ό,τι και αν πω, μα ό,τι και αν πω. Ακολουθεί Γιώργος Σαββάνης και καπάκι Ρία Ελληνίδου. Με εξηγήστε μου.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Και δεν κατάλαβα ποιος είσαι εσύ που δεν εγκρίνει. Στα ζωτικά μας όργανα σε γράφουμε και θα κάνουμε τη ζωούλα μας όπως τη θέλουμε. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με έχεις τα αυτάκια σου τώρα τη δύσκολη ώρα της κινήσεως. Τώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου και πραγματικά γίνεται αλλαλαγμός στους δρόμους. Και έχω και τη φίλη Γιώτα που μου έχει στείλει στο Viber μας. Λέει για το parking θα πεις κάτι. Ζω ένα δράμα κάθε μέρα, ψάχνω μία ώρα ήδη γύρω από το σπίτι μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και άκου τώρα να δεις, Γιώτα μου, τι θεματάρα σου έχω που πραγματικά θα μιλήσεις στην πονεμένη καρδιά σου. Γιατί μπαίνει, λέει, πρόστιμο 1500 ευρώ πουλα ζεστά και μετρητά για όσους κρατούν θέσεις πάρκινγκ με καφάσια, γλάστρες και καρέκλες. Και παιδιά, για μένα είναι και λίγα. Θα έπρεπε κανονικά 3,5 νεφρά να είναι το πρόστιμο, γιατί είναι έγκλημα. Και καλά να κρατάς μια θέση στην άνοιξη ή στη δροσιά που είναι έρημη πόλη τα μεσάνυχτα και είναι αποκάλυψη ζόμπι. Να κρατάς το Παγκράτη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, θράσος αδιανόητο. Γιατί είναι πιο εύκολο να βρεις ζωή στον Άρη που νομίζω έχει βρεθεί κιόλας παρά για πάρκινγκ στο Παγκράτη. Επίσης θέλω. Α, μόλις μου στείλε και η Κατερίνα, παιδιά. Όταν στέλνετε μηνυματάκια και είστε καλά, ακροατόπουλα, σας έχω μέσα στην καρδούλα μου. Γεια σου Γιάννη μας, γεια σου Κατερίνα μου, θα πω κι εγώ. Και σου αφιερώνω όσο ζω μαζό, Γιώργο Μαζονάκη. Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Καλώς σας βρήκα και εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι. Και ακροατές, δυνάμωσε γιατί σου έχω τα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ραφώνω, δεν θέλω να έχει. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Βεβαίως, βεβαίως, μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Τώρα στην κίνηση, τώρα στην ταλέπα να σου λέω πάντα τα καλύτερα. Και μιας και παιδιά μου αρχίζουν τα σχολεία. Την Παρασκευή δεν αρχίζουνε. Πολλοί έχουν αρχίσει. Εμείς δουλεύουμε από 31 Αυγούστου. Άντε σιγά σιγά να αρχίζουνε. Πέραν τούτου, κλείνει η παρένθεση. Μιας και αρχίζουν τα σχολεία, άκου τώρα τι συμβαίνει σε ένα σχολείο στην Ατλάντα. Που μία. Η Ατλάντα περική δεν είναι. Κάπου μακριά είναι. Αυτό έχει σημασία. Μια δασκάλα λοιπόν δημοτικού λέει βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο, παιδιά δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται, έναν ασυνήθιστο τρόπο για να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο φυσιολογικά και πιο αμήχανα προβλήματα μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Δηλαδή το να παίρδεται ένας μαθητής. Μην ποκλάνει, ντροπή. Παίρδεται λοιπόν. Τι έκανε λοιπόν η Candy Sydney Browning, μα τι όνομα και αυτό, σιδηρόδρομος. Δασκάλα Β' Δημοτικού δημιούργησε, λέει, σε μία γωνία της τάξης έναν ειδικό χώρο που οι μαθητές μπορούν να πηγαίνουν όταν χρειάζεται και να αποβάλουν τα αέρια τους χωρίς να ζητήσουν την άδεια. Δηλαδή, λέει εκείνη, παιδιά, κατά πού πέφτει η μπουργκή να φάσω, Ελενίτσα, πες μας. Όχ, μισό λεπτό, κυρία. Και γυρνάει η Ελενίτσα πια απελευθερωμένη από τα μελτέμια της και λέει: η Μπουργκίνα Φάσο είναι στην Αφρική. Τώρα, πού είναι η Γκάνα, Γιωργάκη, όχι μισό λεπτό κυρία. Πάει στη γωνιά της Κλανιάς. Η Γκάνα είναι και αυτή στην Αφρική. Μα τώρα είναι νορμάλ αυτό το πράγμα, παιδιά. Θα γίνει τάξη εκεί πέρα, θα μικραίνουν οι μύτες να μην ισχωρεί βρωμοποχύλα. Παιδιά, για μένα αυτές οι λειτουργίες, θα μου πεις βρε Γιάννη, θα ιδιάσουμε, δεν πειράζει. Μέσα στη ζωή και αυτό. Η έλευση έχει γωνιά ολάκερη. Τώρα θα τα ακούσεις, δεν μυρίζεις. Αυτή η ανάγκη, ρε παιδιά, η φυσική. Θα μου πεις, ναι, όσο φυσική και να είναι, τι χρειάζεται να μοιράζεται. Δηλαδή, ας πούμε, χρειάζεται να μοιραζόμαστε τα νεύρα μας, έτσι που είναι και άοσμα. Όχι, έχεις τα νεύρα σου, κάτσε σπίτι σου, ξέσπασε, μην κάνεις τη ζωή των άλλων δύσκολη έξω στο δρόμο. Αντίστοιχα και το αέριό σου θα πρέπει να περιορίζεται στο έντερό σου ή στο σπίτι σου. Ούτε τα ζευγάρια μπορούν να είναι άνετα και λένε εμείς, ω καλά, τι γίνεται εκεί πέρα, ω, να βάλω τα μεταξωτάκια να φυσάει. Μανολίδου μαέστρος, ξαφνικά συμφωνική τυπάλδου γίνεται μες στο σπίτι. Όχι, όχι, δεν είναι όλα για όλους. Τα ενίκο μη εν δήμο, τα εντέρο μη εν δήμο θα πω εγώ παιδιά. Μην είμαστε τόσο άνετοι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δεν είναι όμορφα ούτε για τη μύτη μας ούτε για το αυτί μας. Έχω να πω εγώ. Εάν συμφωνείς, εδώ έχω το Viber και είναι όλες οι γνώμες δεκτές και αποδεκτές. 6-9-37-9-49-9-49. Περνάω σε διαλυματάκι. Μόλις μου στείλετε κάποιος, άγνωστο λέει. Γεια σου, βρε αγόρα, ρίση φοβερός. Γεια σου και σένα, άγνωστε φίλε μου. Διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
3: τι σκορ σου βγάζει.
2: 85 πόντους.
3: Πάρα φίλε. Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
4: 65. Εγώ είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: Πολύ καλά.
3: Ναι, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Εκείνη.
2: Είναι ο κύριος
5: Νίκος. Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
5: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να κελά, συνάδελφε.
3: Συνάδελφε.
2: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό!
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι, ρε.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όχι.

0: Παθαρίνια Συναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη. Το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: σου τις 50.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Εδώ είμαι και σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μέχρι και τις 8 ακόμα να κάνουμε την πιο ωραία και τσακπίνη και παρεούλα. Εννοείται, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Σε θέλω ενεργό και έτοιμο πόλεμο. 6937-949-949. Αναμένω για ό,τι θέλεις να μου πεις. Και παιδιά, πόσο μ' αρέσει αυτή η ώρα. Λίγο που έχει αρχίσει και μικρή ημέρα, ίσα που σαν τσουτσουράγκαθο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα ρομαντισμό και είμαι και μόνο στο στούντιο. Κάνουμε εξαιρετική παρεούλα. Και παιδιά, επιτέλους σιγά σιγά αρχίσει και τζάι και αυτή η ζέστη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι είχαμε πάθει. Βρώμαγαν όλες οι μασχάλες, κατσικότηρο, κατοίκι δομοκού, μυζήθρα. Τώρα πια θα υπάρχει καθαριότητα, θα μου πεις. Αυτός που δεν πλένεται καλοκαίρι, πλένεται χειμώνα. Όχι, αλλά έρχεται το μπουφά να υπερκαλύψει τη βρώμα. Ο χειμώνας έχει πάρα πολλά θετικά, αγαπημένες φίλες και φίλοι, που δεν έχει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περιέχει μία αλήθεια. Φαίνεται και ο ψεύτης και ο βρωμιάρης, ενώ ο χειμώνας τα κρύβει όλα και είμαστε όλοι πιο ήσυχοι. Πάλι παρανόησα μόνος μου χωρίς λόγο και αιτία, δεν έχει καμία σημασία όμως, γιατί τώρα που είσαι στην κίνηση, νομίζω ότι θες μια παρηγοριά. Και αυτή η παρηγοριά είναι ο Αντώνης Ρέμος με Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα. Οπότε δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπάσαι, δώσε κι άλλο, γιατί ο Αντώνης είναι εδώ για να σε καψουρέψει. Δευτέρα λοιπόν, ακολουθεί η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου να τα περάσουμε εξαιρετικά.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
0: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
3: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: παίζουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
1: Πάμε.
0: Τετράδια.
1: Ναι.
0: Παγούρι.
1: Ναι.
0: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
0: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
0: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
2: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν υπάρχει νερά μου.
3: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Εδώ πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς επιτυχιάρες και ανεβαίνει το κέφι και κάθε μίζωρο απόγευμα γίνεται ολοκέφι και σορολόπ. Μία ωρίτσα ακόμα μας έμεινε να κάνουμε παρεούλα, μέχρι και τις 8 θα είμαι στα αυτάκια σου και έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο έχω το δικαστήριο του Γιάννη, όπου εσύ μου στέλνεις τα δικά σου τα προβλήματα, το δικό σου τον πόνο και εγώ με τις γνώσεις που δεν έχω, τα λύνω όμως, παλεύω και τα λύνω. Έχετε ήδη στείλει αρκετά προβλήματα, ένα όμως το έχω ξεχωρίσει. Αν καταφέρεις να μου τραβήξεις την προσοχή, εδώ είμαι για λίγο ακόμα. 6937-949-949. Περιμένω να μου πεις τον πόνο σου, αλλά μέχρι τότε έχουμε επιτυχιάρες, γιατί περιμένει ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Στέλιος Ορόκος να μας τραγουδήσουν. Ξεκινάω όμως με Νίκο για να μπει καλά η ώρα. Ένοχο κορμί, οπότε δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς. Θέλω να δυναμώσεις όσο θες να κεφάρεις. Έλα, πάμε. Αυτός είσαι. Και τώρα αναλαμβάνει ο Νίκος. Τώρα θα γίνει πανικός.

0: Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και αν πεις, ρυθμός 949 είναι η λύση, κάτσε. Παπάμ λοιπόν, είπε ο Στέλιος Ρόκος και πάρα πολύ τον αγαπάμε. Όπου και να πας, είπαμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Και τώρα ήρθε η ώρα μας. Γιάννης Κατίνα, εξαρχικά δεν συστήθηκα για ακόμα μία φορά. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Και τώρα λοιπόν, είναι και η ώρα. Όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου. Γιατί ήρθε το δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ λύνω τα δικά σου τα προβλήματα σε ζωντανό χρόνο με πάρα πολύ αξιοπρέπεια, ναι, θα το πω, με αξιοπρέπεια και γνώσεις. Θα δείξει ό,τι είναι τώρα. Να πέσουν οι τίτλοι γρήγορα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έτσι, η ειλικρίνεια το μεγαλύτερο αγαθό. Και άκου τι πρόβλημα έχουμε σήμερα. Μου στέλνει φίλη ανώνυμα. Δεν έχει όνομα, δεν πειράζει όμως, δεν μας εμποδίζει καθόλου αυτό. Γιάννη μου, χάνομαι, Γιάννη μου, σβήνω. Ο άντρας μου από τότε που κάναμε παιδί, είναι 2 χρονών το παιδί, δεν θέλει να ερχόμαστε σε επαφές σε σημείο να το κάνουμε μία φορά το δίμηνο. Όταν του κάνω παράπονα, μου λέει ότι ζω στον κόσμο μου και έχει τόσα στο κεφάλι του, όπως οικονομικά, δουλειές κτλ. Που μόνο αυτό δεν σκέφτεται. Και όταν του έρχεται εκείνου, πάντα κάτι γίνεται που κάνω ή λέω και τον κάνω να ξενερώνει. Είμαι στο τσακ να τον απατήσω. Θέλω γνώμες, είσαι υπέροχος. Love you. Τι γίνεται λοιπόν? Είναι η φίλη που έχει ένα παιδάκι 2 χρονών και από τότε που έγινε το παιδί, ο άντρας δεν θέλει να έρχονται σε σεξουαλική επαφή και μία στο τόσο που του έρχεται κάθε καθαρά Δευτέρα με το χαρταετό, κάτι λέει, κάνει, κάτι γίνεται και εκείνος ξενερώνει. Πώς να το πω τώρα στη φίλη αυτό και να είμαι και γλυκό σαν καταήφη και να είμαι και ειλικρινής και ακριβοδίκαιος? Άκου τώρα να δεις, φίλη μου. Γενικά, θα το πάω από το γενικό. Όταν θέλουμε πολύ έναν άνθρωπο και είμαστε ερωτευμένοι και κάνει τικ-τακ, τικ-τακ η καρδούλα μας, καρδιογράφημα έντονο, δεν μας ξενερώνει τίποτα. Να τα πούμε και αυτά. Ούτε βρώμα, ούτε να έχει φάει τα τζατζίκια, ούτε να ροχαλίζει, ούτε να παίρδεται. Δεν μας αφορά τίποτα. Μας νοιάζει να έχουμε τον άλλον, όπως και σε όποια συνθήκη. Όταν αρχίζει ξαφνικά η δυσκολιότητα και θέλεις ακτινίδιο και σιγά-σιγά τα πράγματα είναι δύσκολα, κάπου έχει πάρει ο έρωτας ένα υλικοφόρο, μία στράτα, μία μαούνα και έχει βάλει πλώρη για αλλού. Λέω εγώ τώρα. Θα μου πεις, είναι και η καθημερινότητα. Βεβαίως. Να είναι η καθημερινότητα ένα μήνα μετά από μια αλλαγή συνθήκης. Καταλαβαίνω. Ένα παιδί αλλάζει τα δεδομένα, τα ανατρέπει όλα, είναι τα πάνω κάτω. Ένα μήνα προσαρμογής. 2, 3, 4, 5 σαν φάσκελο με το συμπάθειο. 2 χρόνια είναι πολλά. Για μένα το να τον απατήσεις δεν είναι η, θα έλεγε κανείς, πιο ηθική λύση. Για μένα μια κουβέντα ξεκάθαρη και όχι με παράπονα γιατί δεν με θέλεις, γιατί αν δεν σε θέλει ο άλλος, όσο παράπονο και να κάνεις, με το στανιό δεν γίνεται αυτό. Ή θέλει ή δεν θέλει. Και αν έφυγε, δυστυχώς μάλλον δεν ξανάρχεται. Ή θα γίνει μια κουβέντα έξω από τα δόντια, όρημη και σοβαρή, ή να σου πω και κάτι. Και ο χωρισμός καμιά φορά, από το να είμαστε σε ένα χρυσό κλουβί ή μια φυλακή που τελικά δεν είναι και τόσο χρυσό, έχει και λίγο σκουριάσει, είναι καλύτερο. Γιατί να καταπιέζω τα θέλω δύο ανθρώπων? Γιατί αυτό μεταφέρνει και προς κρούσεις και προς τριβές. Αν τρως τη μάπα ξαφνικά έναν άνθρωπο που δεν θέλεις πια, μεταφέρνει νεύρα και δεν είναι καλό ούτε για το παιδί. Έχω να πω εγώ. Δεν αναλύω άλλο, δεν είμαι τένια μακρύ. Ωστόσο, ελπίζω να βοήθησα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας 6937-949-949 και εγώ αφιερώνω τα καψούρα, ρε παιδί μου, για το καλό, έτσι, για να φύγει ο πόνος. Νότης Φακιανάκης, μετανιώνω. Αν και θα πω, μην μετανιώνεις για τίποτα στη ζωούλα αυτή.

Πρέπει αλλού να πάει, βεβαίως. Πόσο θα κλαις και θα οδύρεσαι σαν την Ορέστια για ένα κοπρίτι. Πήγαινε αλλού να βρεις την υγειά σου, γιατί υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν και μανταρίνια και πεπόνια και ό,τι θες. Φρούτα υπάρχουν. Η ζωή είναι μικρή, δεν χρειάζεται να παθαίνουμε αιμονή με έναν άνθρωπο, παιδιά. Χάνουμε χρόνια από τη ζωή μας. Άμα δεν σε θέλει, δεν πειράζει. Πες αφοδεύτηκα και έφυγα για άλλα για καλύτερα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 θα σου κάνω παρεούλα. Και άκου τώρα, θα πω ένα θέμα που πιθανόν να μας κλείσει το εσουρού, αλλά έχω πάρει άδεια για να το πω. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, σε περίπτωση που πεινάς και έχεις μια λιγούρα, ας πούμε, και λες τι να φάω, υπάρχει λοιπόν το αγγούρι της θάλασσας που έγινε πολυτέλεια. Άκου τώρα. Ολοθούριο λέγεται, ή με τη λαϊκή, δεν μπορώ, ή με τη λαϊκή ονομασία ψολιόγκος. Ένα ζώο που οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν για δόλωμα και οι Κινέζοι πληρώνουν ακριβά για να το φάνε. Δηλαδή, λες, τι θα φάμε σήμερα, να πάρουμε ένα θαλασσινό, να πάρουμε ένα μαλάκιο. Όχι, έχω πολλά στη ζωή μου, λες. Γαρίδα καλαμάρι δεν θέλω. Να πάρουμε βακαλάο, να πάρουμε μπαρμπούνι, πέρκα. Να φάμε ένα ψολιόγκο, θα πεις. Ωραία, μερακλείδικα. Θα συνεχίσω εγώ, με κίνδυνο να απολυθώ. Μοιάζει, λέει, με κάτι που δύσκολο θα περίμενε κανείς να βρεθεί στο πιάτο. Ναι, στο πιάτο, όντως. Για την ακρίβεια, μοιάζει, λέει, με κάτι που κανείς δεν θα ήθελε στο πιάτο του. Γιατί είναι ένα πλάσμα, λέει, μακρόστενο, σκουρόχρωμο, με μαλακή υφή. Μάλιστα. Πήρες και την πληροφορία σου για σήμερα για το τι τρώνε οι Κινέζοι. Σταματάω εδώ για να μην απολυθώ. Δίνω τα φιλιά μου στη Βέρα που μόλις μου στείλε μήνυμα στο Viber μας και περνάω σε Θοδωρή Φέρη. Και είπες ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Δυνάμωσε την ένταση γιατί θα γίνει πανικός. Ακολουθεί και η Ιουλία Καλυμάνη στο καπάκι, στα καλύτερα που έλκονται. Βρε, στα καλύτερα σε έχω εγώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: όμορφα τα λόγια της Ιουλίας Καλυμάνη. Άκου. Καταλύω. Θα μου πεις, Γιάννη μου, πού να τον έβρω τον κατάλληλο ή την κατάλληλη, δεν βλέπεις τη χάλη κυκλοφορεί και έξω. Σε καταλαβαίνω και αυτό ότι εγώ έχω επιλέξει το δρόμο της μοναξιάς. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα. Τι λέει, μη με αφήνεις τώρα, πού είναι όλα. Δύσκολα, παιδιά, τι αμνησία έχω πάθει. Γεροντάματα, γεροντάματα. Αλλά και πάλι εδώ, στο ρυθμό 949. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. The Γιάννης Κατινάκη Show. Ακούμε επιτυχιάρες, τα περνάμε εξαιρετικά. Για να δω τι συμβαίνει και στους δρόμους. Έχει κοπάσει λίγο αυτή η ρημάδο η κίνηση, θα φτάσει σπίτι στο 2036. Όχι, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο Κηφισός ήταν πριν κόκκινος κατά κόκκινος ως ανεμορροίδα και τώρα είναι από το Περιστέρι και κάτω κατά πράσινος, λίγο κίτρινος προς τα πάνω και μεταμόρφωση κλασικά γίνεται το κάγκελο, μην πω το προηγούμενο και έρθει το έσουρου. Κουράγιο λοιπόν σε εσένα αγαπημένε φίλε που δεν έχεις γυρίσει ακόμα σπίτι και περιμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Ό,τι θες να μου πεις, είμαι εδώ για σένα για λίγο, γιατί τώρα περνάω σε break, δηλαδή ήμουν για σένα, θα λείψω 3 λεπτάκια και μετά θα είμαι πάλι εδώ για σένα. Κάν τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα βρίσκομαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
3: τι χρειάζομαι βγάζει.
2: 85 πόντους.
3: Πάρα πολύ καλά ρε, εγώ είμαι στο
4: 65. 85 πόντους είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
2: Πολύ καλά είναι.
3: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Είναι
2: ο κύριος
5: Νίκος. Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
5: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
3: Συνάδελφε.
2: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό!
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι, ρε.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Συμπληρώνεις τα κενά μου.
8: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
9: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
8: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
10: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlock.

0: radiosport.gr. Ναι, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.

Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και καλώς ήρθες και πάλι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και επιτυχίες πάσης φύσεως, έτσι. Και καψούρα σου έχω, και ντέρτι, και καημό, και τσιφτετέλη, και χαρά και πόνο. Σαν τη ζωή, roller coaster. Όλα εδώ στον αγαπημένο μας ρυθμούλη και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Ωστόσο, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα η δύσκολη του αποχωρισμού, δεν θέλω να με αφήνεις μοναχούλη. 6-9-30-7-9-49-9-49 το Viber μας. Τα φιλιά μου στη Μαρία που μόλις μου έστειλε. Και παιδιά, κοιτάω τον καιρό με την ελπίδα να πέσει η θερμοκρασία. Γιατί έλεγα και πριν ότι χτες είχε τη δροσούλα του, αλλά προϊόντα κένωση στο στόμα μου, μήπως κατά. Γιατί από αύριο ανεβαίνει. Τετάρτη 31, Πέμπτη 32, Παρασκευή 33, Σάββατο 34. Και μετά τι, 15 Αύγουστο πάλι. Πέσε ρημάδο θερμοκρασία να τελειώνουμε, να βάλουμε τα ζακετίνια μας, να κάνουμε τα κουκουλιάσματά μας. Δεν μπορώ άλλο. Έχω αγανακτήσει. Είμαι μέχρι εδώ και έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Όμως δεν γκρινιάζω άλλο, γιατί περιμένει και τη Γαρμπή, βεβαίως, γιατί έτσι συνεχίζω την εκπομπάρα με και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο. Εσύ τι κάνεις, δυναμώνεις χωρίς να λυπάσαι τίποτα για κανέναν και απολαμβάνεις τη μία και μοναδική Τούλα και Τούλα. Και τη Γαρμπή λοιπόν στο ρυθμό 949, ακολουθεί Αναστασία και μετά πρέπει να σε αφήσω και να σε παραδώσω σε άλλα χέρια. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, 3 ώρες θα με βαρεθείς μετά. Θα πεις διώχτω Γιάννη, ενώ τώρα θα σου λείψω, κατάλαβες.

0: Έλα λίγο. Με Αναστασία κλείνω την εκπομπάρα. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Γιάννης Κατινακής. Βεβαίως η απογευματινή σου παρεούλα. Και τώρα ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Ήρθε η ώρα να σε αφήκω και να πάω τη βόλτα μου και την τσάρκα μου, έτσι. Αλλά σε αφήνω σε καλά χέρια. Έλενα Ντάντζελο, η καλύτερη φωνή του ραδιοφώνου, η καλύτερη φωνή του ραδιοφώνου, ένα κορίτσι κόλαφος, ένα σεξ σύμπολ θα έλεγα, αν ήταν σεξ σύμπολ, τώρα όμως που δεν είναι, δεν θα το πω, είναι μια κυρία, μια καλή κυρία, η καλή μας μπάμπο. Δεν αντέχω άλλο πια. Είναι λοιπόν αυτή η γυραιά κυρία εδώ που θα σας συντροφεύει με παραμυθάκια για καληνύχτα όπως κάνουν όλες οι γιαγιάδες. Μπορεί να σου μάθει κεντήματα. Ένα ωραίο κέντημα είναι ο γέρος με το τσιμπούκι. Παραδοσιακό κέντημα.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Υπάρχει το κέντημα αυτό, καλέ.
1: Εντάξει.
0: Είναι ναυτικός. Είναι ένας ναυτικός. Τι κάπνισε το. Λοιπόν, Έλενα Ντάντζελο λοιπόν μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ για εσένα. Να την ακούσεις, να τη στείλεις τα μηνύματά σου, να τις κάνεις τις παρεούλες, τις ωραίες. Και εμείς αύριο 5 εδώ θα είμαστε. Πολλά πολλά φιλάκια.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κάθε βράδυ.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
12: Παιδότοπος.
11: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
12: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
11: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
12: Κέντρο ξένων γλωσσών.
11: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
12: Μα πού είναι όλα αυτά?
11: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
12: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
11: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0 1400.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-6.

0: 36.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 1 λίτρο μόνο 4,10.
0: Vitam Soft 2 κιλά μόνο 6,75.
1: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,40 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Γιούπι, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki,

0: το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: 45. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Είσαι το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
5: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor club. Nor club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650, www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?

0: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3,14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Εκεί που τρέχεις να κρυφτεί.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

μην υπήρχες. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διαφορά.